0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Μια χαμένη Κυριακή, τα κρογιαλί είχα πάρει, κι όπως ήμουν σκέφτη

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλεος ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί

0: να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Πέσει.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: νέο τραγούδι στον Ελληνικό 93,2.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χαρά.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Αν νομίζεις πως δεν με πονάει αυτό που κάνω,

Κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα.

Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

0: Πειραιώς 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Μια βραδιά που μοιάζει με παλιά ελληνική ταινία. Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης παρουσιάζουν τα αξέχαστα ντουέτα του ελληνικού κινηματογράφου σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και αναμνήσεις. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές.

0: το σπίτι.
1: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Παιδιά, είναι γεγονός και στην πρώτη Παρασκευή της νέας σεζόν, όσο να πεις, μια όαση είναι αυτό το πράγμα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Και φυσικά και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Χαμόγελο στο πρόσωπο, καφεδάκι στο χέρι, δίσκο στο πικάπ και ταξίδι πίσω στο 1986. Στη μουσική του Αντώνη Βαρδί, στους στίχους του Πάνου Φαλάρα, με την πάντα ιδιαίτερη αξέχαστη φωνή του Αντώνη Βαρδί να είναι εδώ και να μας θυμίζει πως συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα στο ομώνυμο άλμπουμ από το οποίο ακούμε και αυτό το τραγούδι που έγραψε τη δική του ιστορία. Πάμε με χαμόγελο και αισιοδοξία να υποδεχθούμε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο όπως ακριβώς το αξίζει.

Η Big Slack το τελευταίο τους δίσκο που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, μόνο και μόνο επειδή είναι δίσκος αν με ρωτάτε, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Εντάξει, τα τραγούδια είναι υπέροχα, το ένα καλύτερο από το άλλο. Είναι νομίζω αυτή η μπάντα μετά από τόσα χρόνια στη μουσική, εξακολουθεί να είναι σε τρελές φόρμες. Και αυτό τυχαίο δεν το λες. Τίποτα, παιδιά, σου δεν είναι τυχαίο. Και νομίζω ότι αυτό το ανακαλύπτουμε με τον εύκολο ή και τον λιγότερο εύκολο τρόπο. Και είναι και η μοναδική μας ελπίδα σε έναν κόσμο ο οποίος δεν είναι δίκαιος, ότι υπάρχει αυτή η συμπαντική δικαιοσύνη που κάποια στιγμή αποδεικνύει τι αξίζει, τι δεν αξίζει, έστω και αργά. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στην Ερμιόνη που γιορτάζει σήμερα και την Ερμίνα, τον Μωυσή, την Μωυσία που έχουν την τιμητική του, τη Ροζαλία και τη Ρόζα, τον Οκεανό, τι ωραίο όνομα, και την Οκεανία, επίσης εξαιρετικό όνομα. 4 Σεπτέμβρη σήμερα. Και κάθε χρόνο τέτοια μέρα γιορτάζεται η Διεθνή Ημέρα Ταεκβοντό. Η ημερομηνία αυτή επελέγει όχι τυχαία. Στις 4 Σεπτεμβρίου του 1994 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε την ανακήρυξη του Ταεκβοντό ως Ολυμπιακού Αθλήματος και την εισδοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αρχής γενομένης από τους Ολυμπιακούς του Σίδνη το 2000. Μόλις το 1994 έγινε αυτό. Απίστευτο. Ενώ σήμερα επίσης είναι και η Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2010 και σκοπός της είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για το ρόλο της σεξουαλικότητας στην ανθρώπινη υγεία και την ανάδειξη του γεγονότος ότι η σεξουαλική υγεία είναι εφικτή μόνο μέσα από τα σεξουαλικά δικαιώματα του ανθρώπου. Υγεία, το ένα κομμάτι, σεξουαλικότητα, το άλλο, δεν είναι ταμπού να μιλάμε γι' αυτό. Ίσα-ίσα είναι απαραίτητο σε μια εποχή που συμβάλλει στο να είμαστε όλοι μας καλά. Χρειαζόμαστε κάποιες σταθερές, χρειαζόμαστε κάποιες συνθήκες στη ζωή που να βοηθούν στο να είμαστε καλά. Γιατί αν είμαστε καλά εμείς, θα είναι καλά και ο απέναντι θα είναι καλά και ο δίπλα, και λίγο αυτό το καλό θα αρχίσει να μοιράζεται προς τα έξω. Λοιπόν, στην παρέα μας έχουμε και την Novibet. Αφού μιλάμε για να μοιράσουμε πράγματα, 720 δώρα γίνονται δικά σου χωρίς κατάθεση χάρη στην Novibet. Πολλά τα δώρα, μια εμπειρία που σίγουρα θα σας μείνει αξέχαστη. Στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα θα βρείτε και όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες. Όσο εμείς ταξιδεύουμε πίσω στη δεκαετία του 90 με αυτό το τραγούδι που αν μη τι άλλο ένα χαμόγελο μας το φέρνει στα χείλη. Η μουσική έχει αυτή τη θεραπευτική δυνατότητα, να ξέρετε. Ακόμα και αν ξυπνήσεις λίγο ανάποδα, λίγο στραβά, λίγο δεν αυτό από εκεί, το δυναμώνεις λίγο παραπάνω. Αφήνεις να σε πάρει μαζί του το τραγούδι. Έχει κάτι που πάει καλύτερα, έτσι δεν είναι? 69-84-932-932 για την επικοινωνία μας στο Viber καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Καλημέρα σε όλους από τον Ελληνικό 93,2.

0: Τι ωραίο να είσαι η εξαίρεση, να μην είσαι ο κανόνας, να μην είσαι το μία από τα ίδια. Τώρα, για να μην ευλογώσουν για τα γενιά μας, το πω όμως ότι αυτό που κάνουμε εδώ στον ελληνικό είναι μια εξαίρεση. Ότι η καλή ελληνική μουσική, από όποια γωνιά της και αν τη δεις, έχει τη θέση στον ελληνικό. Ότι εδώ ακούς και Χάρης Αλεξίου και Άννα Βύση, και ένα Τάσα Μποφίλιου και ένα Τάσα Θεοδωρίδου. Στα καλύτερά τους όλα. Και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, η αλήθεια είναι. Πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Στα 18 μετά από τις 7 το ρολόι του ελληνικού 93,2. Καλή εικόνα σχετικά για νωρίς το πρωί. Έχει μια κινητικότητα το ποτάμι στην άνοδο από το Περιστέρι μέχρι την έξοδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Έχει κίνηση και η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρη προς Καραμακά. Και αυτά είναι ίσως τα μόνα δύσκολα σημεία στην Αθήνα. Βάζω και ένα αστερίσκο στη Μαρίνα Φλίσβου στο ρεύμα που πηγαίνει προς Γλυφάδα. Θα βρείτε και λίγη κίνηση όπως και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Συνεχίζουμε να ακούμε τα τραγούδια μας και από το χθες και από το σήμερα. Σειρά έχει ο Παπαζό μαζί με τον Ακύλα στο ατελιέ που έγινε viral και αγαπήθηκε όσο λίγα. Τώρα στον ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: να κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ακούσε ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Από το 2002 και από την πρώτη συνεργασία του Γιώργου Θεοφάνου με την Νατάσα Θεοδωρίδου, που μας χάρισε μαγικά τραγούδια όπως αυτό που μόλις έπαιξε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Και ταξιδεύουμε στο 1682. Είναι η μέρα σαν σήμερα που ο Βρετανός αστρονόμος Έντμουντ Χάλεϊ παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομήτη στον οποίο θα δοθεί και το όνομά του, ο Πασίγνωστος Κομήτης του Χάλεϊ. 1882 και σαν σήμερα ο Τόμας Έντισον θέτει σε λειτουργία τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της Pearl Street στη Νέα Υόρκη, τον πρώτο εμπορικό κεντρικό σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας της ΗΠΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μαζική ηλεκτροδότηση. 1955 πάμε, είναι η μέρα που διεξάγεται ο πρώτος αγώνας στην ιστορία του κυπέλλου πρωταθλητριών Ευρώπης, του σημερινού Champions League. Η Sporting Λισαβόνας και η Partizan Βελιγραδίου αναδεικνύονται ισόπαλες 3-3. Το 1998, σαν σήμερα, οι Larry Page και Sergey Brin ιδρύουν επίσημα την Google Inc., την εταιρεία που ξεκίνησε ως ερευνητικό εγχείρημα στο Stanford, εξελίσσεται σε έναν από τους ισχυρότερους τεχνολογικούς όμιλους παγκοσμίως και το σημείο που τρέχουμε και να τρέχουμε όλοι όταν ψάχνουμε κάτι. Google Αρέ το λέμε και ξέρουμε πια όλοι τι σημαίνει αυτό. Σε σημαντικά γενέθλια πάμε τώρα. Το 1768, σαν σήμερα, γεννιέται ο Φρανσουά Ρενέ Ντε Σατομπριά, πιο γνωστό στην Ελλάδα ως Σατομβριάνδος, Γάλλος συγγραφέας, πολιτικός διπλωμάτης και φιλέλληνας. Μάλιστα, προς τιμή του είναι στην Αθήνα στο κέντρο και η οδός Σατομβριάνδου. Το 1977, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Στελάκης, Στέλιος Περιπινιάδης, Έλληνας τραγουδιστής, κιθαρίστας του Ρεμπέτικου, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της γενιάς του Μεσοπολέμου. Και πολύ πιο πρόσφατα, το 1981, έρχεται στη ζωή και η Beyoncé Giselle Knowles Carter, πιο γνωστή ως Beyoncé ή Beyoncé για κάποιους, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός, παραγωγός, παγκόσμιο σύμβολο της μουσικής και εμβληματική περσόνα της pop κουλτούρας με τεράστια επιρροή σε μουσική μόδα αλλά και κοινωνικά ζητήματα. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1989 ο Ζορζ Σιμενόν, Γάλλος συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δικός του ο επιθεωρητής Μεγκρέ, ενώ το 2003 έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα και ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος, πασίγνωστος Έλληνας δικηγόρος και πολιτικός, ιδρυτικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής και υπουργός σε κέρια χαρτοφυλάκια, συμμετείχε στην εθνική αντίσταση, στη δίκη των προτετήων της Χούντας, διακρίθηκε για το πάθος και το μαχητικό του λόγο, άφησε ανεξίτηλο στίγμα σε ζητήματα δικαιοσύνης, εργασίας και δημοκρατικών θεσμών, μια εκρηκτική προσωπικότητα που όσοι προλάβατε τις αρχές της δεκαετίας του 90 ήταν και από τις πιο συχνές παρουσίες στην νεοσύστατη τότε ιδιωτική τηλεόραση. Και από εκεί να πάμε στο 1998, μουσικά όμως. Είναι η χρονιά που ο Γιώργος Μουκίδης γράφει ένα εξαιρετικό τραγούδι στο Δημήτρη Μητροπάνο.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ανδριάνα Μπάμπαλη.

0: Από τις πολύ ωραίες στιγμές του τελευταίου επεισοδίου των Soundtracks του Ελληνικού 93,2, επεισόδιο αφιερωμένο στον Κώστα Λιβάδα. Ο Κώστας ήταν εκεί στο στούντιό μας με το πιάνο του και με φωνές που έχουμε λατρέψει να ακούμε στα τραγούδια του, όπως η Ανδριάννα Μπάμπαλη που μόλις έπαιξε στον Ελληνικό, όπως η Ελένη Τσαλιγοπούλου αλλά και η Νίνα Μαζάνη, σε ένα εξαιρετικά εφηβικό, θα πω εγώ, επεισόδιο, το τελευταίο της πρώτης σεζόν των Soundtracks. Γιατί φέτος τα Soundtracks επιστρέφουν. Πολύ, πολύ σύντομα θα σας έχω ανακοινώσεις για το πρώτο επεισόδιο του νέου κύκλου της εκπομπής που αγαπήσατε τόσο μα τόσο πολύ. Μέχρι να γίνει αυτό, όλα τα επεισόδια της πρώτης σεζόν διαθέσιμα εντελώς δωρεάν στο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube, στο Ελληνικό 932, για να τα απολαμβάνετε, να τα μοιράζεστε ξανά και ξανά και ξανά. Καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και αν δεν είστε, ελάτε να το φτιάξουμε, ελάτε να το στρώσουμε όπως ξέρουμε να κάνουμε εμείς. Τώρα ο Σεπτέμβρης βέβαια είναι και μήνας αλλαγών. Είναι μήνας ανανέωσης. Μην το βλέπουμε αρνητικά, δηλαδή ότι αφήνουμε τις διακοπές και πάμε σε κάτι. Ας το δούμε ότι είναι μήνας για νέα αρχή, για νέα ξεκινήματα. Πιο πολλά νέα ξεκινήματα από τους φοιτητές δεν κάνει κανείς, να ξέρετε. Άλλοι έχουν νέα σχολεία, άλλοι έχουν νέο σπίτι, όλοι έχουν νέους φίλους και νέα ζωή. Αλήθεια είναι, θυμάμαι εκείνη την περίοδο πώς περίμενα να αρχίσω να φύγω από το. Δεν ήταν τώρα. Τι τα συζητάμε, παιδιά? Ίσως τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας είναι τα φοιτητικά. Γι' αυτό πάμε να τα κάνουμε ακόμα καλύτερα με τη ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας κάθε πρωί στον Ελληνικό και με το ΔΕΗ My Home for Students. Ένα νέο προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε χρέωση φοιτητική, ακόμα πιο χαμηλή πια, με καθημερινό καφέ δώρο από τα Coffee Island, με το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood, αλλά και κουπόνι 50 ευρώ για χωρίς από τον Κοτσόβολο. Και αυτά είναι μόνο τα πρώτα. Έρχονται κι άλλα. Ένα συγκλονιστικό πρόγραμμα το ΔΕΗ με Home for Students. Δείτε το, βρείτε το, ψάξτε το στο dei.gr. Η ΔΕΗ γενικώς είναι μέσα σε όλα αυτό το διάστημα. Είναι μέσα και σε αυτό.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Ελληνικός 93,2.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.

βρίσκονται μακρύ πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό

Όταν μου έρχονται μηνύματα για τα τραγούδια που παίζουμε, να ξέρετε, είναι μεγάλη η χαρά, γιατί ξέρω ότι βαδίζουμε σωστά. Ξέρω ότι είναι τα τραγούδια που μιλάνε στην καρδιά σας. Αυτό το τραγούδι, κάθε φορά που παίζει, σας το λέω δηλαδή με όλη την ειλικρινία μου, έχει τουλάχιστον 4 μηνύματα. Που όποτε τραγούδι είναι αυτό και σπουδαίο ο Πάριος, έχει να κάνει και με αυτά που άκουσε ο άνθρωπος στις τελευταίες ημέρες, αυτά τα απαράδεκτα πράγματα για μια τέτοια φωνή, για μια τέτοια ιστορία. Μην επανέλθουμε στο θέμα αυτό, δεν υπάρχει λόγος. Αλλά να ξέρετε ότι κάθε αντίδρασή σας στα τραγούδια μας, στο Viber, αυτός είναι ο τρόπος επικοινωνίας, το 69849 32 932, είναι πολύ σημαντικό για εμάς, για να ξέρουμε ότι όντως όποιο τραγούδι παίζει στον ελληνικό είναι ένα από τα τραγούδια σας. Καλημέρα σε εσάς λοιπόν που στέλνετε μηνύματα, σε εσάς που είστε ήδη στη δουλειά, σε εσάς που πηγαίνετε τώρα στη δουλειά και σε εσάς που αγαπάτε το διάβασμα και για εσάς φροντίζουμε. Ο διαγωνισμός είναι σταθερός στο πρωί στον ελληνικό. Κάθε μέρα τέτοια ώρα μεγαλώνουμε τη βιβλιοθήκη μας με μοναδικά best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και σήμερα σας χαρίζω τον τέλειο γάμο της Geneva Rose αλλά και την σύγκρουση της Frida McFadden, δύο αγαπημένα best seller, με το γνωστό τρόπο, πάλι μέσα από το Viber του ελληνικού, στο 6984-932-932. Περιμένω τώρα τις συμμετοχές σας. Γράφετε Διόπτρα, κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Διόπτρα, κενό, ονοματεπώνυμο, στο Viber του ελληνικού, στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλους.

Η Ελένη μας, η Ελένη Δήμου στον Ελληνικό 93,2. Να σας πω ότι είναι ακόμα διαθέσιμη η κουβέντα που είχαμε κάνει πριν από λίγους μήνες με την Ελένη Δήμου στο στούντιο του Ελληνικού. Οπότε μπείτε να την απολαύσετε και αυτή στο Ελληνικό 93,2, στο κανάλι μας στο YouTube, εκεί όπου έχει και εξαιρετικό ενδιαφέρον και εξαιρετικό περιεχόμενο. Ό,τι ακούμε στον Ελληνικό, το βλέπουμε στο Ελληνικό 93,2 στο YouTube. Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Έχουμε εθελοντική αιμοδοσία σήμερα και αύριο στο μετρό στο Σύνταγμα από την Στασή και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δηλώσουμε το παρόν όσοι μπορούμε και όσοι κάνει να δώσουμε αίμα. 3 και 4 του Σεπτέμβρη είναι και σήμερα, ήταν και εχθές, από τις 2 το μεσημέρι έως τις 8 για την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος μετά την καλοκαιρινή περίοδο. Είναι αυτό το σύνθημα που λέμε και το οποίο είναι πάρα πολύ πραγματικό, ότι δίνεις λίγα λεπτά από τη ζωή σου και μπορεί αυτό το δώρο, το τεράστιο δώρο, να σου γυρίσει πίσω. Επιστροφή στο σήμερα και στα τραγούδια του σήμερα που αγαπάμε. Το έχετε αγαπήσει από την πρώτη στιγμή. Η Καντάδα από τον Απόν παίζει τώρα στον Ελληνικό.

0: κουρασμένα.
1: Το ρολόι του ελληνικού δείχνει 8 ακριβώς. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10 στην παρέα μας και η Novibet που κάνει το αδύνατο δυνατό με τη νέα Novi League. Προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Αυτό ακριβώς που ακούσατε. 20.000 ευρώ. Η Novi League λοιπόν σας περιμένει στο novibet.gr. Κάθε το στοίχημα έρχονται όλες οι λεπτομέρειες. Έρχονται όμως και ό,τι νεότερο πρέπει να ξέρουμε. Έρχεται ό,τι νεότερο πρέπει να ξέρουμε σχετικά με την επικαιρότητα. Έτσι, 2-3 πράγματα. Μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Γιατί ο κόσμος εκεί έξω συνεχίζεται. Η πραγματικότητα είναι σκληρή και πρέπει να είμαστε ενήμεροι και γι' αυτό. Χωρίς να χάνουμε όμως λεπτό από την αισιοδοξία μας. Γι' αυτό και τα τραγούδια μας θα είναι εδώ για μία ακόμα ώρα στον ελληνικό 93,2. Μόλις επιστρέψω.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών.

0: Ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιές. Χέρες από 15,90 ευρώ. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Αλλά και σε ό,τι αξίζει να ζήσουμε στην Αθήνα, έρχεται μεγάλη βραδιά αφιερωμένη σε τραγούδια ενός από τους σπουδαιότερους δημιουργούς αυτής της χώρας. Και φυσικά ο Ελληνικός είναι εκεί και εσείς θα έχετε διπλές προσκλήσεις. Λεπτομέρειες σε λίγο.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Σε κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας βρίσκονται οι ελληνικές αρχές, καθώς τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Bayraktar εμφανίστηκε χθες αργά βράδυ να πετά στο κεντρικό Αιγαίο, βόρεια της Ικαρίας, σημειώνοντας παράβαση των κανόνων αερίας κυκλοφορίας. Η νέα αυτή δραστηριότητα της Άγκυρας δεν είναι μεμονωμένη, αλλά αποτελεί μία ακόμη πρόκληση μετά το τουρκικό ντρόουν που έφτασε μέχρι και το τερματικό του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των πολιτικών πτήσεων. Προετοιμάζεται η κυβέρνηση για τη ΔΕΘ με ελαμφρύσεις στις ασφαλιστικές εισφορές και νέο τιμολόγιο ρεύματος την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Στο μεταξύ, σύνθημα πολιτικής αλλαγής έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Δεσμεύτηκε για 13ο μισθό στο δημόσιο, 13η σύνταξη σε δύο δόσεις, νέο ΕΚΑΣ, επαναφορά των 120 δόσεων και προστασία της πρώτης κατοικίας. Ανατροπή στην υπόθεση της Κυψέλης. Τα αποτελέσματα DNA επιβεβαίωσαν ότι ο 43χρονος και 38χρονος σύντροφός του που κατηγορούνται για τη δολοφονία βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη είναι οι βιολογικοί γονείς του, της 15χρονης και του 12χρονου, ενώ ο 9χρονος είναι παιδί μόνο της 38χρονης. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και άλλα αδικήματα, ενώ ο 26χρονος διώκεται για άλλα κακουργήματα και πλημελήματα. Να δούμε και τα του καιρού, τι γίνεται σήμερα. Η Αττική θα έχει ηλιοφάνεια, λίγες μόνο προσκαιρές νεφώσεις, πιο χαμηλά η θερμοκρασία, έχουμε μια μικρή πτώση, θα παίξει στο κέντρο της Αθήνας από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Ελευθερία Αλβανιδάκη από το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, σε αυτές τις ηχογραφήσεις του 2002, κάπου εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με τα τραγούδια που ήταν λες και είχαν γραφτεί για τη φωνή της. Και πολύ πολύ ωραίες οι λέξεις, η αλήθεια είναι. Οι πράξεις όμως είναι ακόμα καλύτερες, οπότε ελάτε να κάνουμε πράξη το τι ακριβώς σημαίνει να στηρίζουμε και να προσφέρουμε. Οι ημερομηνίες είναι δύο, είναι οι τρεις και οι 4 του Οκτώβρη. Είναι Σάββατο και Κυριακή. Είναι το φετινό μας ραντεβού για το Chris Race for the Cure. Για άλλη μια φορά, ο ελληνικός στηρίζει αυτό το σπουδαίο event, αυτή τη σπουδαία διοργάνωση, με ουσιαστικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Έχετε κάνει εσείς την εγγραφή σας? Νομίζω πως αν δεν το έχετε κάνει, να το σημάδι από το σύμπαν να το κάνετε. Μπείτε στο chrisrace.gr, κάντε την εγγραφή σας και ελάτε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου να τρέξουμε, να περπατήσουμε και το σημαντικότερο, να στηρίξουμε με αυτή την πράξη μας το πολύτιμο έργο του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού, Άλμα Ζωής. Να σας θυμίσω πως φέτος η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί σε καινούριο χώρο, στον πεδίον του Άριος, αλλά ο σκοπός παραμένει ίδιος, ιερός. Είναι η ενημέρωση, είναι η πρόληψη, είναι η στήριξη απέναντι στον καρκίνο του μαστού. Και νομίζω ότι το έχω ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή, ότι όταν συμμετέχεις στον Chris Race for the Cure, επειδή έχουμε πάει ήδη 2 χρόνια όσο είμαστε στον ελληνικό, αυτά που κερδίζεις εσύ είναι πολύ περισσότερα από αυτά που δίνεις. GreeceRace.gr λοιπόν για τις συμμετοχές σας. Σάββατο 3, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, όλοι μαζί με τον ελληνικό 93,2, για να στηρίξουμε για άλλη μια χρονιά το Chris Race for the Cure.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Το σπουδαίο τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη με τη φωνή της Γιώτας Νέγκα εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει όλα τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα σε εσάς που ακούτε από το αυτοκίνητο και από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχουμε προβληματάκια αυτή την ώρα, στα 20 μετά από τις 8, στο ποτάμι κλασικά. Βλέπω και δύο ατυχήματα εκεί, ένα κοντά στο Περιστέρι και ένα λίγο πριν φτάσετε στη Νέα Φιλαδέλφια. Θέλει υπομονή, θέλει προσοχή. Υπομονή χρειάζεστε και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι το Μαρούσι, ενώ και στο ρεύμα προς τη Λευσίνα, μετά το Ζεφύρι, βλέπω ένα ακόμα ατύχημα που αρχίζει και μαζεύει κόσμο και κάνει προκαλεί καθυστερήσεις. Η κάθοδος της Μεσογείου θέλει υπομονή στο Χολαργό, πυκνή ροή στην Κατεχάκη, καλή εικόνα στο κέντρο της Αθήνας, αν και η άνοδος του Συγκρού έχει κίνηση από το Νέο Κόσμο και μετά. Προσέχουμε τη Φιλολάου στο Παγκράτη, η Βουλιαγμένη σε καλή κατάσταση, η παραλιακή αναδιαστήματα με καθυστερήσεις. Εκεί το πρόβλημα που είχαμε νωρίτερα το πρωί στη Μαρίνα Φρίς που είχε να κάνει πάλι με ατύχημα. Μιλάμε τα ίδια, να προσέχουμε στους δρόμους. Κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εξακολουθούν οι καθυστερήσεις στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών. Έρχεται ο Παν-Παν με την ανισόπεδη δίσκο του που τίνει να γίνει πια ένα από τα μεγαλύτερα, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων ετών. Τραγούδι που έχετε επιλέξει και έχετε επιβάλει εσείς στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εντάξει, να ομολογήσω ότι το κάνω και λίγο επίτηδες. Όποτε έχω ανάγκη να πάρω κανένα μήνυμα καλό, τύπου τι τραγούδι είναι αυτό που το θυμήθηκες, τι πώς, βάζω τον Τρούτσο του Καλά με το Νόμιζα, γιατί είναι από αυτά που πάντα έχουν αντιδράσει συγκλονιστικές στα μηνύματά σας. Είναι από τα πολύ αγαπημένα της δεκαετίας του 90. Υπέροχη νοσταλγία, υπέροχη μουσική εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα και στους καινούριους. Καλό μας Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Και να σας πω και κάτι, αγαπώ την προεκλογική περίοδο. Είναι η εποχή που νιώθω ότι ρε παιδί μου το χρήμα ρέει, ότι προβλήματα δεν υπάρχουν και ότι λεφτά υπάρχουν. Άκουω τον Ανδρουλάκη να λέει για 13ο μισθό στο δημόσιο, για 13η σύνταξη σε δύο δόσεις, για νέο ΕΚΑΣ, για επαναφορά των 120 δόσεων και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Λέγαμε και στις ειδήσεις προηγουμένως. Νωρίτερα ο Τσίπρας είπε για 100ο μισθό 1000 ευρώ, για κατάργηση πανελλαδικών, για ΦΠΑ 6% στα βασικά αγαθά, για μηδενική συμμετοχή συνταξιούχων στα φάρμακα. Έρχεται και ο Πρωθυπουργός και αρχίζει και αυτός στις εξαγγελίες τώρα πριν τη ΔΕΘ. Μέτρα έκπληξη λέει για ελεύθερους επαγγελματίες, για νέες οικογένειες, για στεγαστικό. Θα δούμε και αυξήσεις. Και για πείτε μου, ρε αδέρφια, αφού μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά τόσο καιρό, γιατί μας λέτε τώρα, τι περιμένετε και δεν τα κάνετε νωρίτερα? Δηλαδή, πραγματικά, κάπου λίγο όπα που λένε και στο χωριό μου. Βέβαια όλα είναι μπροστά και θα δούμε όποιος βγει τι θα κάνει από αυτά που λέει τώρα στις 4 του Σεπτέμβρη.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Κώστας Λιβαδάς, Νίνα Μαζάνη.

0: Και πόσο όμορφος αποχαιρετισμός το καλοκαίρι αυτό το τραγούδι. Αυτή η εκτέλεση συγκεκριμένα από τα soundtracks του ελληνικού που έγινε viral το καλοκαίρι που μας πέρασε. Ο Κώστας Λιβαδάς και η Νίνα Μαζάνη. Στο Δειλά ή στο Καράβι που για τη Φολέγανδρο είχε σαλπάρει, έτσι είναι και πιο γνωστό αυτό το τραγούδι. Απολαύστε το μαζί με ολόκληρο το επεισόδιο αλλά και όλα τα υπόλοιπα soundtracks στο κανάλι μας στο YouTube Ελληνικός 932. Μέχρι να έρθει η καινούρια σεζόν, ο καινούριος κύκλος των soundtracks που θα είναι συγκλονιστικός. Το πρώτο μας επεισόδιο για φέτος θα το λατρέψετε, σας το υπογράφω με 752 χέρια. Καλημέρα σε όλους και πάλι και στους καινούριους. Καλό μας Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι το ρολόι μας να δείξει ακριβώς 10 και σήμερα. Έχουμε νέα σεζόν, έχουμε νέα αρχή και είναι και οι φοιτητές που το ζουν στο 100% αυτό του καινούριου. Και είναι και στη μέση η επιλογή του σωστού σπιτιού, είναι το σπίτι που πρέπει να είναι μέσα στο budget. Σε σημείο κοντά στη σχολή, αλλά και σε σημείο που μπορεί να βγει, γιατί φοιτητικός μας χωρίς φοιτητική ζωή βραδινή δεν υπάρχει. Τώρα να τα λέμε και όπως είναι τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, πέρα από αυτό, το θέμα της ενέργειας νομίζω ότι το έχετε λύσει με το ΔΕΗ My Home for Students. Αυτή τη νέα πρόταση της ΔΕΗ με ακόμα χαμηλότερη φοιτητική χρέωση και όχι μόνο με αυτό, με πάρα πολλές παροχές. Καθημερινός καφές δώρο από τα Coffee Island. Πρώτο γέμισμα ψυγείου από το eFood. Κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από τον Κοτσόβολο. Όλα αυτά με το ΔΕΗ My Home for Students για το φοιτητικό σας σπίτι. Μπείτε στο day.gr για να διαβάσετε όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες. Μέχρι εγώ να επιστρέψω με ακόμα περισσότερα από τα τραγούδια μας, αλλά και με μια μαγική βραδιά που έχουμε ετοιμάσει για σας. Μια μαγική βραδιά με τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου και με υπέροχες φωνές, λεπτομέρειες και προσκλήσεις έρχονται. Μη φύγει κανείς.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
6: Σχολείο!
5: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
6: Σχολείο! Μουστάκας!
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Καθρέφτης. Οι άνθρωποι λένε πάντα την αλήθεια που τους συμφέρει, ποτέ τη δική σου. Για να είναι κάποιος πραγματικά ειλικρινής, πρέπει να σε βάλει πάνω από τον εαυτό του. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.

Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, όλα τα τραγούδια μας παίζουν εδώ. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Και όπως έχετε μάθει το τελευταίο χρόνο, μπορεί και λίγο παραπάνω, ό,τι αξίζει να ζήσουμε στην Αθήνα, το ζούμε παρέα με τον Ελληνικό. Ελάτε λοιπόν να ανοίξουμε και φέτος αυτή τη σεζόν με μαγικές μουσικές βραδιές. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει μια τέτοια τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Έρχεται μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στα τραγούδια ενός σπουδαίου δημιουργού, του Θάνου Μικρουτσικού. Μια βραδιά στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας. Στη σκηνή θα βρεθούν ο Μανώλης Μητσιάς, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Κώστας Θωμαΐδης, η Μαριάννα Κατσιμίχα και τα υπόγεια ρεύματα. Με τραγούδια που αγαπήσαμε, με τραγούδια που τραγουδήσαμε, με τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική, με τραγούδια που ακούμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Με τα τραγούδια του σπουδαίου, του αξέχαστου Θάνου Μικρούτσικου. Πάντα γελαστοί και γελασμένοι λοιπόν, αυτή η βραδιά σας περιμένει 14 του Σεπτέμβρη, Δευτέρα, 9 το βράδυ, στο Θέατρο Πέτρας με τον Ελληνικό 93,2. Εννοείται πως έχω για εσάς διπλές προσκλήσεις και τις διεκδικείτε αυτή τη στιγμή. Κινητό στο χέρι, παρακαλώ. Γράφετε συναυλία κενό, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή κάνετε στο Viber του Ελληνικού εντελώς δωρεάν στο 6984-932-932. Συναυλία κενό, όνομα τεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932 για να ακούσουμε την επόμενη Δευτέρα 14 του μήνα στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας τραγούδια όπως και αυτό εδώ.

0: Καλημέρα και πάλι. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό, μέχρι το ρολόι μας να δείξει ακριβώς 10 και σήμερα. Στην παρέα μας έχουμε και την Novibet. Την Novibet που έχει δελτία ήδη έτοιμα για εσάς, τα οποία μπορείτε να τα παίξετε με ένα και μόνο κλικ. Γιατί στην Novibet το αδύνατο γίνεται δυνατό με τα νέα Brebeats. Δελτία κομμένα και ραμμένα στο παιχνίδι σας, έτοιμα στο site της Novibet. www.novibet.gr, κάθετο στοίχημα για να το δείτε και να το παίξετε και αυτό. Και θέλω να μείνετε εκεί που είστε, γιατί επιστρέφω με ό,τι νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, έτσι να ρίξουμε άλλη μία ματιά στην επικαιρότητα και στα όσα συμβαίνουν γύρω μας, τόσο όσο μη φανταστείτε, γιατί πάντα εδώ στον Ελληνικό εστιάζουμε στην όμορφη πλευρά της ζωής. Και επιστρέφω με προσκλήσεις δίπλες για άλλη μία φορά για μία από τις παραστάσεις που φέτος σημάδεψαν το καλοκαίρι στην Αθήνα. Επιστρέφω με αυτό.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στον Ελληνικό 93,2 αλλά και στο www.ellinikos93.gr για να μας ακούτε, ακόμα και αν φεύγετε μακριά από την Αθήνα, ειδικά εσείς τώρα που είστε και εσείς εκείνοι που φεύγετε οι διακοπές στις αρχές του Σεπτέμβρη.
6: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Μία ακόμα καλημέρα σε όλη την παρέα. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Σε κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας βρίσκονται οι ελληνικές αρχές, καθώς τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Bayraktar εμφανίστηκε χθες αργά το βράδυ να πετά στο κεντρικό Αιγαίο βόρεια της Ικαρίας, σημειώνοντας παράβαση των κανόνων νερές κυκλοφορίας. Η νέα αυτή δραστηριότητα της Άγκυρας δεν είναι μεμονωμένη, αλλά αποτελεί μία ακόμα πρόκληση μετά το τουρκικό ντρόουν που έφτασε μέχρι και το τερματικό του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των πολιτικών πτήσεων. Προετοιμάζεται η κυβέρνηση για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ελαφρύνσεις στις ασφαλιστικές εισφορές και νέο τιμολόγιο ρεύματος την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Στο μεταξύ, σύνθημα πολιτικής αλλαγής έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Δεσμεύτηκε για 13ο μισθό στο δημόσιο, 13η σύνταξη σε δύο δόσεις, νέο ΕΚΑΣ, επαναφορά των 120 δόσεων και προστασία της πρώτης κατοικίας. Ανατροπή στην υπόθεση της Κυψέλης. Τα αποτελέσματα DNA επιβεβαίωσαν ότι ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που κατηγορούνται για τη δολοφονία βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη, είναι οι βιολογικοί γονείς του, της 15χρονης και του 12χρονου, ενώ ο 9χρονος είναι παιδί μόνο της 38χρονης. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και άλλα αδικήματα, ενώ ο 26χρονος διώκεται για άλλα κακουργήματα και πλημελήματα. Στα του καιρού, τώρα που έχουμε μια πτώση της θερμοκρασίας ως προς τις μέγιστες τιμές της, ωστόσο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγα μόνο σύννεφα στον ουρανό, από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα στο κέντρο της Αθήνας.
6: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Από το άλμπουμ Λάθηρα του 1998, τη δεύτερη συνεργασία του Θανάση Παπακοσταντίνου με τη Μελίνα Κανά και με τη συμμετοχή του συγκροτήματος των Ασκαμπάτ, με εξαιρετικό μαγικό για την εποχή, και όχι μόνο για την εποχή, διαχρονικό από ό,τι φαίνεται ήχο, και με τραγούδια όπως το Ερικό, το Βάλε Κρασί και βεβαίως το Μιλώ για Σένα που μόλις ακούσαμε στον Ελληνικό 93,2. Αυτό είναι το μαγικό ταξίδι της μουσικής, με όλα τα ελληνικά τραγούδια που αξίζει να ακούσουμε από κάθε γωνιά του ελληνικού πενταγράμμου, και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά στον ελληνικό. Και βεβαίως η διαφορά μας έγκυται και στο ότι μας αρέσει να ζούμε μαζί και τα τραγούδια μας και τις μουσικές μας και τα θεατρικά μας και ό,τι αξίζει να ζήσει κανείς στην Αθήνα. Όλο το καλοκαίρι αυτό το μαγικό musical του Θανάση Παπαθανασίου και του Μιχάλη Ρέπα, βασισμένο στις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, μάγεψε όλη την Αθήνα. Ο λόγος για το αγοριό απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, με Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού. Είχε γενέθλια χθες το κορίτσι, χρόνια πολλά. Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλονάρης, Φία Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου και η Μαρία Φιλίππου και η Χριστίνα Τσάφου, και ο Γιώργος Λιβάνης να ερμηνεύει εκπληκτικά μαγικά τα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα, μια υπερπαραγωγή με την υπογραφή βεβαίως πάντα του Ελληνικού 93,2. Και επειδή για λίγες βραδιές ακόμα θα μπορούμε να ζούμε αυτό το άκρος καλοκαιρινό musical, ελάτε να σας δώσω προσκλήσεις για το βράδυ απόψε. Απόψε το βράδυ, έτσι για να αρχίσει καλά το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, 8.30. Οι προσκλήσεις για το θέατρο Άλσος ΔΕΗ δικές σας. Πάρτε κινητό στο χέρι, γράψτε μου θέατρο Άλσος και ενώ ονοματεπώνυμο και κάντε αποστολή στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Λίγες παραστάσεις έμειναν, οπότε άμα δεν το έχετε δει, αξίζει τον κόπο να το δείτε. Θα σας φτιάξει μαγικά τη διάθεση. Θέατρο Άλσος και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία και σε αυτό.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Χάρης Αλεξίου και Χρήστος Μάστορας μαζί. Το μαζί είναι σημαντικό εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Και είδαμε ότι έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, τουλάχιστον ως προς τις μέγιστες τιμές της. Λέγαμε χθες ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει προβλέψει για αυτή την κατάσταση να κρατήσει μέχρι την Κυριακή. Θα κρατήσει λίγο λιγότερο. Νομίζω ότι από αύριο, από ό,τι διαβάζω εδώ, σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις, οι θερμοκρασίες θα ξεκινήσουν πάλι να ανεβαίνουν και θα φτάσουν και πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Παρότι θα έχουμε ενισχυμένους άνεμους το Σαββατοκύριακο και κυρίως την Κυριακή, θα έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, μέχρι και 39 βαθμούς Κελσίου τοπικά σε κάποιες περιοχές της χώρας. 7 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, 8 μποφόρ στην Κρήτη, ενισχυμένη άνεμη σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά Αττική και Πελοπόννησο. Ζεστά την Κυριακή. Νέα μεταβολή από τη Δευτέρα, θα ενισχυθούν και πάλι οι άνεμοι, οπότε θα επιστρέψουμε στη δουλειά με λίγο καλύτερες συνθήκες. Να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση αυτή την ώρα στα 23 μετά από τις 9. Στο χάρτη μου τα βλέπω λίγο κόκκινα τα πράγματα. Εκεί στην Αττική Οδό, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, μπαίνοντας, βγαίνοντας δεξιά-αριστερά, έχει κίνηση. Πυκνή ροή μέχρι το αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Μαρούση με κίνηση πολύ από τα Πευκάκια και μετά, στα Βρυλίσια δηλαδή. Η άνοδος του ποταμιού στον Κηφισό θέλει υπομονή από τα Σεπόλια μέχρι και την έξοδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Βλέπω έντονη κινητικότητα στην κάθοδο της Κηφισίας αυτή την ώρα. Χαλάνδρη, ψυχικό, Φιλοθέοι εκεί θέλουν υπομονή. Η άνοδος και στο νέο ψυχικό έχει κίνηση. Καλύτερη εικόνα στη Μεσογείο. Η Αλεξάνδρας έχει προβλήματα στο ρεύμα ανόδου. Η σταδίου στο κέντρο της Αθήνας και η κάθοδος της Βασιλής Σοφίας. Βελτιωμένη εικόνα στη Λεωφόρο Συγκρού. Δεν ισχύει το ίδιο για την Βουλιαγμένη. Με κίνηση στη Γλυφάδα και την Αργυρούπολη. Παραλιακά το κομμάτι Καλαμάκι, Μαρίνα Φλίσβου και στα δύο ρεύματα με μικροκαθυστερήσεις. Πυκνότατη ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εξακολουθούν οι καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι προς Καραμακά και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών. Πάμε τώρα πίσω στη δεκαετία του 80 με το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα από ζωντανή ηχογράφηση στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και αυτά είναι τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αντώνης Δρέμος στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε σε ιστορίες που μπορούν να μας συγκινήσουν πραγματικά και που συμβαίνουν και αυτά στον κόσμο. Δεν είναι μόνο σκληρή η ζωή, δεν είναι μόνο σκληρός ο άνθρωπος. Μπορεί να γίνει και πραγματικά ευαίσθητος. Πάμε στο Μπρόνξ της Νέας Υόρκης. Εκεί ο Ντάνιελ Ρωμάνο, ιδιοκτήτης πιτσαρίας, είδε μια ηλικιωμένη γυναίκα να παίρνει ένα πεταμένο κομμάτι πίτσα από τα σκουπίδια για να το φάει. Την καλεί λοιπόν μέσα, της δίνει φρέσκο φαγητό, της δίνει νερό και μετά από αυτό που είδε, από αυτό που έγινε, έβαλε και μία χειρόγραφη πρόσκληση στο κατάστημά του που έλεγε το εξής: «Στους ανθρώπους που τρώνε από τα σκουπίδια, νοιάζομαι για εσάς περισσότερο από όσο νομίζετε. Σας παρακαλώ, πείτε μου ότι πεινάτε, θα σας δώσω ένα κομμάτι πίτσα». Η ιστορία αυτή έγινε πολύ γνωστή πέρα από τη γειτονιά. Άνθρωποι από άλλες πολιτείες άρχισαν να επικοινωνούν με την πιτσαρία, προσφέροντας χρήματα για να πληρώνουν κομμάτια πίτσας για ανθρώπους που έχουν ανάγκη να φάνε και δεν έχουν λεφτά. Μάλιστα, ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, ο Ντάνιελ Ρωμάνο, είχε συμμετάσχει σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες προσφοράς φαγητού ήδη χρόνια πριν. Δεν είναι πολλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Είναι λίγα, αλλά είναι τόσο σημαντικά που μπορούν να γίνουν πραγματικά τεράστια.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Τραγούδι που σας συγκίνησε από την πρώτη στιγμή, μην το γράφετε και στα μηνύματά σας. Τραγούδι που θυμάστε από πού ξεκίνησε όλη αυτή η μανία με το βάλς των ονείρων. Από το πρώτο επεισόδιο των soundtracks του ελληνικού 93,2. Δεν ευλογά τα γένια μας, αλλά τα ευλογά και λίγο, γιατί όταν κάνουμε κάτι ωραίο, κάτι που έχουμε δημιουργήσει όλοι μαζί και που φαίνεται ότι έχει κάνει κάτι, είναι ωραίο να το λέμε και να το θυμίζουμε και να το μοιραζόμαστε. Βεβαίως το μοιράζεστε και στο κανάλι μας στο YouTube, ελληνικός 93,2. Όχι μόνο αυτό το τραγούδι, αλλά όλα όσα έχουν δημιουργηθεί στα soundtracks του ελληνικού 93,2. Σύντομα έρχεται και νέο επεισόδιο, το πρώτο του καινούργιου μας κύκλου της νέας μας σεζόν. Λοιπόν, αφού μιλάμε για νέα σεζόν, να σας θυμίσω πως οι σχολές ανοίγουν και πως είναι ώρα για νέα αρχή. Καλή αρχή στους πρωτοετής φοιτητές, καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν. Τα φοιτητικά χρόνια θέλουν και πολύ πολύ ενέργεια, και όχι μόνο ενέργεια για να διαβάζετε και για να πηγαίνετε μπροστά. Ενέργεια κανονική, αυτή που χρειαζόμαστε για να έχουμε στο σπίτι μας τη ΔΕΗ. Τη ΔΕΗ που δημιουργεί το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική, τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Καθημερινό καφέ για ένα χρόνο από τα Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από το eFood, κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από τον Κοτσόβολο, και αυτό είναι μόνο η αρχή. Σκέφτομαι να πάω να γραφτώ σε καμία σχολή μπας και πάρω το πακέτο αυτό, παιδιά. Είναι, τι να σας πω, άχαστο deal. Day.gr για όλες τις λεπτομέρειες. Η Day βεβαίως βρίσκεται και πίσω από μεγάλα μεγάλα γεγονότα που έρχονται, όπως αυτό.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Ελληνικός 93,2.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ.

Είναι και η στιγμή που θες λίγη απομόνωση, που θες να μένεις λίγο μόνος, όχι μόνος όμως χωρίς να έχεις ανθρώπους να σε νοιάζονται. Να πάρεις μία απόσταση από πρόσωπα, από καταστάσεις και να δεις τι είναι αυτό που αξίζει τον κόπο να συνεχίσεις μαζί του και τι είναι αυτό που πρέπει απλά να το απελευθερώσεις και να φύγεις μακριά, να πας για τα επόμενα. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90, εκεί κοντά στο 1993-94 αυτό το τραγούδι από τον Γιώργο Μαζονάκη εδώ στον Ελληνικό 93,2, 92 μπορεί βεβαίως. Πάμε να σας δώσω και το γευστικό δώρο της ημέρας λίγο πριν φύγω, κάτι που συμβαίνει καθημερινά σε αυτή την εκπομπή. Ένα ακόμα pizza fan combo θα γίνει τώρα δικό σας, με μια πίτσα 10 τεμαχίων, με ένα μπέργκερ και μια μακαρονάδα, για να διαλέξετε από πάρα πολλές συνταγές που έχει για εσάς η pizza fan. Γράφετε pizza fan και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο Viber στο 69 84 932 932. Εγώ να σας πω ότι η Pizza Fan συνεχίζει δυναμικά με νέο κατάστημα στο Ρίο, στην οδό Αθηνών 13. Εδώ και 30 χρόνια προσφέρει ποιοτικά υλικά, καινοτομία και αγαπημένες γεύσεις. Τώρα το κάνει και στο Ρίο η Pizza Fan και το κάνει και στον Ελληνικό 93,2 καθημερινά. Υπενθυμίζω, Pizza Fan και ενώ ονοματεπώνυμο, τώρα στο Viber στο 69 84 932 932, και μέχρι να μου στείλετε τα μηνύματά σας. Πάμε πίσω στη δεκαετία του 80. Με τη φωνή της Μαργαρίτας Ζορμπαλά. Το θυμάστε? Παίζει τώρα εδώ, στον Ελληνικό 93,2.

0: Όλα γίνονται, παιδιά, όλα γίνονται, αρκεί να το θέλουμε και αρκεί να έχουμε καλή διάθεση, θετική ενέργεια, ακόμα και στα δύσκολα. Είναι φορές που πρέπει να κάνουμε την υπέρβαση. Όταν την κάνεις και είναι για το δικό σου το καλό, τότε να δεις πόσο πολύ κερδισμένος βγαίνεις. Με αυτές τις μικρές σοφίες, λοιπόν, από το μικρό μου κεφάλι, θα σας αφήσω στα χέρια της Έλληνας Δημητράκη, που έρχεται από τις 10 και μετά για να σας κρατήσει παρέα και τις ώρες της δουλειάς. Φυσικά τα τραγούδια μας θα είναι εδώ και το Σαββατοκύριακο. Εμείς ραντεβού τη Δευτέρα στις 7 το πρωί, ακριβώς με εσάς, με τα τραγούδια μας, με την Novibet που έχουμε πάντα στην παρέα μας, με την Novibet που κάνει το αδύνατο δυνατό. Με τη νέα προσφορά γνωριμίας, 720 δώρα δικά σας χωρίς κατάθεση, πολλά τα δώρα που σας ταξιδεύουν σε μια εμπειρία που σίγουρα θα σας μείνει αξέχαστη. Δείτε τα πάντα στο novibet.gr / στοίχημα. Λοιπόν, πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Καλά μου παιδιά, να θυμάστε πως η μέρα έξω σήμερα είναι υπέροχη και σίγουρα είναι όλη δική σας. Καλό, μαγικό, υπέροχο Σαββατοκύριακο. Παρέα πάντα με Ελληνικό 93,2 και ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί στις 7. Φιλί τεράστιο, γεια και χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ελληνικός 93,2. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Σχολείο Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
2: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Σταθερά εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες, Παρασκευούλα και όλοι ομορφαίνουν. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο. Σταθερά εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες, Παρασκευούλα και όλοι ομορφαίνουν. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Ωραία η μεταφορά της σκιώμενης βάτου. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 τόπες, Γιώργος Νταλάρας, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1989 στον ιστορικό δίσκο «Μη μιλάς, κινδυνεύει Ελλάς» και φέρει την υπογραφή δύο κορυφαίων δημιουργών, του Χρήστου Νικολόπουλου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Εδώ στην πρωινή μας όμορφη παρέα, την πιο όμορφη μέρα της εβδομάδας, μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι πως το είπα, την πιο όμορφη. Χορταστικά. Λοιπόν, για πάμε λιγάκι και στην επικαιρότητά μας. Εντός συνόρων κλιμακώνεται η διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα προχώρησε σε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη: η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Στο κόκκινο η αντιπαράθεση των κομμάτων εν ώψη της ΔΕΘ. Σε κλειό κινητοποιήσεων εισέρχεται η συμπρωτεύουσα. Οι υγειονομικοί ανοίγουν το χώρο των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, ενώ ακολουθούν εργαζόμενοι και κοινωνικοί φορείς που διεκδικούν αυξήσεις μισθών, ενίσχυση του ΕΣΥ και μέτρα κατά της ακρίβειας. Νέα στοιχεία σοκ για το κόστος διαβίωσης στην Ελλάδα. Η στεγαστική κρίση βαθαίνει δραματικά. Νέα έκρηξη στις τιμές των ενοικίων έως και 16,7%. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου.

Αυτή είναι στάση ζωής. Θέλω να μείνω οπαδός φανατικός. Σε ένα κόσμο που όλοι πασχίζουν να γίνουν αφεντικά και να ελέγξουν τα πάντα, η μεγαλύτερη πολυτέλεια τελικά είναι να επιλέγεις την ελευθερία του να είσαι απλός ο εαυτός σου. Σε μουσική δική του και στίχους της Αφροδίτης Μάνου, από τους πιο επιτυχημένους δίσκους της καριέρας του Βασίλη Παπακοσταντίνου, που πάντρεψε το ροκ με το κοινωνικό τραγούδι. Και είναι και το κομμάτι που ανοίγει το δίσκο και αποτελεί μέχρι σήμερα σήμα κατά δεθέν στις συναυλίες του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Καλημέρες, καλημέρες εδώ στον Ελληνικό 93,2 σταθερά και πάμε να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε πιο αυξημένη κίνηση και πυκνή ροή στον Κηφισό στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά μόνο στην άνοδο. Επίσης, ο κόμβος της μεταμόρφωσης έχει αυξημένη κίνηση Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Η Κηφισίας μόνο πυκνή ροή στην άνοδο και στο ύψος του Χαλανδρίου και στο κέντρο Αμαλίας Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: Έλενη Δήμου, και δεν με νοιάζει. Ωραία στάση ζωής και ωραία στιγμή να το πάρεις απόφαση. Το λέω αυτό τώρα που είναι αρχή τη σεζόν και που συνήθως παίρνουμε έτσι τις πιο μεγάλες, τις πιο σοβαρές αποφάσεις της χρονιάς. Μια στιγμή του χρόνου που συμβαίνει είναι τώρα, έτσι το Σεπτέμβρη, και μια βεβαίως στην αλλαγή της χρονιάς, της πραγματικής χρονιάς, εκεί στο Δεκέμβρη. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Πάμε και εκτός συνόρων. Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Τραγικές κινήσεις στρατηγικές στα στενά του Ορμούζ. Η Νότια Κορέα εξετάζει τη στρατιωτική της ανάπτυξη για την προστασία της ναυσιπλοείας, την ώρα που ο Ντόναλτ Τραμπ προτείνει με το ονομασία της διόδου σε στενά Τραμπ. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω εχθροπραξιών ΗΠΑ Ιράν. Ο Τραμπ επιτίθεται στο Λονδίνο για τη στάση του στον πόλεμο με το Ιράν. Διπλωματικό παζάρι για την Ουκρανία. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν τοποθετείται για τις πιθανότητες ειρήνης εν αναμονή της άφιξης Αμερικανών απεσταλμένων στο Κίεβο για συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ψυχραίνουν οι σχέσεις, είπα, Καναδά. Βαθαίνει το ρήγμα μεταξύ των δύο χωρών με οικονομικές και πολιτικές εντάσεις, καθώς η Κεντρική Τράπεζα του Καναδά προειδοποιεί για κινδύνους πληθωρισμού λόγω της εμπορικής αβεβαιότητας. Η OpenAI τώρα ξεκινά τη σταδιακή διάθεση του GPT-6, δίνοντας απόλυτη έμφαση σε δικλείδες ασφαλείας κατά του κυβερνοεγκλήματος. Η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι έχει εφαρμόσει μέτρα προστασίας για τον περιορισμό των κινδύνων ασφαλείας. Κάτι που συζητιέται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα και που είναι απαραίτητο να γίνει. Ελληνικός 93,2 και επιστροφή στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Η πόρνη από πάνω.
10: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
9: Η πόρνη από πάνω.
10: Ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2 σταθερά στην παρέα σας για να καλωσορίσουμε και την όμορφη Παρασκευή. Η μέρα ξεκινά με απόλυτη ηλιοφάνεια και καθαρό ουρανό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημεράκι τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ το βράδυ θα υποχωρήσει στους 24. Το βοριαδάκι μας βοηθάει να αναπνέουμε, αν και στο Αιγαίο θα φτάσει τα 7 μποφόρ. Αύριο Σάββατο τώρα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή έχουμε την απόλυτη κορύφωση του weekend με αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας. Ο ήλιος θα κυριαρχήσει και το θερμόμετρο θα δείξει έως και 37 βαθμούς. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για σταδιακή μεταβολή του καιρού με βροχές. Μετά την κορύφωση λοιπόν της Κυριακής, η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά από τη Δευτέρα. Η πραγματική αλλαγή του καιρού, από ό,τι μας λένε μέχρι τώρα, με μια πιο αισθητή φθινοπορεινή αύρα, αναμένεται από την Τρίτη. Αυτά τα όμορφα έτσι για να βλέπουμε στο βάθος και τι γίνεται και να προετοιμαζόμαστε και επιστρέφουμε στα τραγούδια μας.

0: Υπέροχη Νατάσα από φίλους στο μέτρημα εδώ στον Ελληνικό 93,2, κλείνοντας την πρώτη μας ώρα. Λοιπόν, όσο καλό και αν είναι ένα σχέδιο, η πραγματικότητα πάντα θα σου ζητήσει να προσαρμοστείς και να έχεις τακτική για να τα καταφέρεις. Διαβάζω λοιπόν από τον καθρέφτη: όσο τέλειο και αν νομίζεις ότι είναι το πλάνο σου, μην επαναπαύεσαι, γιατί το σχέδιο είναι στατικό, ενώ η μάχη ζωντανή. Και ό,τι ζει, αλλάζει. Το σχέδιο είναι η πρόθεση, η τακτική είναι η νίκη. Ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα αλλά και στην πλατφόρμα Book Voice.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή το yousk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ρωμαίος!
4: Ιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Πένα.
4: Έργο παλιό!
3: Μα σύγχρονο!
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυπωθέατρο Παπάγου.
6: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
8: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
9: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στη δεύτερη μας ώρα, σταθερά στην παρέα του Ελληνικού 93,2 και έρχεται το ταξίδι μας στο χρόνο, προτάσεις, προσκλήσεις που σας έχω για υπέροχη μουσική βραδιά και όπως πάντα πολλά πολλά τραγούδια.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ετρογοήτια και φρεσκάδα. Το μάμπο μπραζιλέρο σε μουσική του σπουδαίου Γιώργου Μουζάκη και στίχους του Κώστα Πετεντέρη και του Γιώργου Οικονομίδη. Επαναπροσδιορίστηκε μέσα από τη φωνή τη Άλκη τη Πρωτοψάλτη εδώ στον Ελληνικό 93,2 στη δεύτερη μα ώρα και σ' αρχίσει και το δικό μα ταξίδι. Η Τετάρτη Σεπτεμβρίου, λοιπόν, φαίνεται πω ανέκαθεν είχε μια ιδιαίτερη αδυναμία στι πρώτε φορέ και στι μεγάλε ιδέε, αποδεικνύοντα ότι ο κόσμο προχωρά μόνο όταν κάποιο τόλμα να αλλάξει το σενάριο. Όλα λοιπόν ξεκινούν σήμερα από το 1833 στη Νέα Υόρκη, σαν σήμερα, όταν η εφημερίδα New York Sun αποφάσισε να επιστρατεύσει ένα 10χρονο Μπόμπυρα ως τον πρώτο επαγγελματία εφημεριδοπόλη της ιστορίας. Κάπως έτσι η ενημέρωση απέκτησε φωνή στους δρόμους και η παιδική εργασία, βεβαίως, παραδόξως για την εποχή, το πρώτο της success story. Σχεδόν μισό αιώνα μετά, το 1882, ο Τόμας Έντισον αποφάσισε ότι οι άνθρωποι είχαν κουραστεί να διαβάζουν αυτές τις εφημερίδες υπό το φως των κεριών. Γύρισε λοιπόν το διακόπτη στον πρώτο εμπορικό σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας, φωταγώγησε ένα ολόκληρο τετραγωνικό μίλι στο Μανχάταν, κάνοντας το real estate της περιοχής να δείχνει κυριολεκτικά λαμπερό. Και από τότε ξεκίνησε έτσι να μπαίνει το φως στη ζωή μας. Καθώς ο κόσμος έβγαινε λοιπόν από το σκοτάδι, ο George Eastman σκέφτηκε ότι όλες αυτές οι φωτεινές στιγμές άξιζαν να μείνουν ανεξίτηλες. Το 1880 λοιπόν, σαν σήμερα, πατεντάρισε το πρώτο φωτογραφικό φιλμ και σύστησε στην ανθρωπότητα τη λέξη Kodak, αποδεικνύοντας ότι μια πετυχημένη μάρκα χρειάζεται απλώς δύο έβηχες σύλλαβες και πολλή φαντασία, βεβαίως. Τα χρόνια περνούν, οι φωτογραφίες απέκτησαν χρώμα και οι κοινωνίες νέες ανησυχίες. Φτάνοντας λοιπόν στο 1970, η Χιλή αποφάσισε να γράψει τη δική της πολιτική ιστορία, εκλέγοντας το Σαλβαδόρ Αλιέντε. Έτσι ο Αλιέντε έγινε ο πρώτος μαρξιστής πρόεδρος που αναδείχθηκε μέσω δημοκρατικών εκλογών στο δυτικό κόσμο, αποδεικνύοντας ότι οι κάλπες μπορούν μερικές φορές να προκαλέσουν μεγαλύτερη εκπλήξη και από την πιο αναπάντηχη φωτογραφική λήψη. Και κάπως έτσι, με τις ειδήσεις να τρέχουν, το ρεύμα να ανάβει, τα φιλμ να τραβούν και την ιστορία να εξελίσσεται, βεβαίως, φτάσαμε στο 1998, όπου σαν σήμερα δύο φοιτητές του Στάνφορντ, ο Λάρι Πέιτς και ο Σεργέι Μπριν, αποφάσισαν να βάλουν σε τάξη όλο αυτό το χάος των παγκόσμιων πληροφοριών, ιδρύοντας επίσημα την Google. Αυτό που ξεκίνησε ως ένα ρομαντικό ερευνητικό εγχείρημα σε ένα γκαράζ, μεταμορφώθηκε στον απόλυτο τεχνολογικό ρυθμιστή του πλανήτη, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον τρόπο που εργαζόμαστε, αλλά και τον τρόπο που διαφωνούμε στις παρέες.

Το πέρασε μπόρα σε μουσική και στίχους του Γιώργου Μουκίδη και ερμηνεία της Αναστασίας Μουτσάτσου. Είναι ένα αισθαντικό τραγούδι εσωτερικής αναγέννησης έτσι, και λύτρωσης εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε λοιπόν το Παντού App και πάρε το deal και μάθε περισσότερα στο nova.gr και εμείς πάμε να μάθουμε τι γίνεται έξω στους δρόμους μας. Πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ο Κηφισός στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, μόνο έτσι με πυκνή ροή. Στον κόμφο της μεταμόρφωσης, λίγο πιο αυξημένη κίνηση. Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Η Κηφισίας έχει μόνο πυκνή ροή στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου και στο κέντρο Αμαλίας, Αρδιτού, λίγο Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τμηματικά με πυκνή ροή όμως, όχι αυξημένη πολυκίνηση και η Βουλιαγμένης.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μάρθα Φρίτζιλα και Ορέστης Ντάντος, αυτή τη βάρκα που μας έχει ταξιδέψει τόσες φορές εδώ στον αέρα του Ελληνικού 93,2. Λοιπόν, για να πάμε βόλτα τώρα στην πόλη μας, να δούμε τι έχουμε για απόψε. Αριστοφανική Λυσιστράτη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, μια σπουδαία θεατρική παραγωγή που συνδυάζει την ποιητική μάτια του Αριστοφάνη με σύγχρονο αιχμηρό λόγο. Έχουμε Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχη στο Θέατρο Λαμπέτη, μια κομψή μουσική βραδιά αφιερωμένη στα πιο εμβληματικά ντουέτα του ελληνικού κινηματογράφου με τη συνοδεία εξαιρετικών μουσικών και που σας έχουμε δώσει και προσκλήσεις βεβαίως γι' αυτό χτες κιόλας, και το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άριος, που είναι πολύ ωραία πρόταση, πολύ ωραία έξοδος και για το Σαββατοκύριακο. Είναι η πρώτη μέρα της μεγάλης γιορτής του πολιτισμού με ελεύθερη είσοδο. Φέτος το φεστιβάλ πλαισιώνεται από παράλληλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, συναυλίες και θέατρο. Συνδυάστε λοιπόν έναν περίπατο ανάμεσα στους εκδοτικούς οίκους. Μπορείτε να αγοράσετε και τα βιβλία του χειμώνα, να πιείτε και κανένα ωραίο ποτάκι. Λοιπόν, και τώρα, σου έχει τύχει ποτέ να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν υπάρχει, για την ακρίβεια, δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More λοιπόν ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και μένετε συντονισμένοι εδώ, γιατί έρχεται και ο διαγωνισμός μας που είναι πολύ πολύ ωραίες προσκλήσεις. Εμείς επιστρέφουμε στα μηνύματά μας σε πολύ λίγο με Χάρης Αλεξίου. Στα μηνύματα μας, είπα, στα τραγούδια μας. Είναι γιατί έχω στο νου μου τα μηνύματά σας, για να σας απαντάω.
1: Ελληνικός 93,2. Ελληνικός 93,2.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βολί.
3: Ποιο βολί?
4: Ποιο match?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο!
6: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
7: Σχολείο!
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
9: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

Και τη Γαρμπή και επιτέλους. Και επιτέλους έφτασε η στιγμή και για το διαγωνισμό μας. Λοιπόν, αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο, πάντα γελαστή και γελασμένη. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρα, στα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Θάνου Μικρούτσικου, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρα. Στη σκηνή ο Μανώλης Μητσιάς, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Κώστας Στομαίδης, η Μαριάννα Κατσιμίχα και τα υπόγεια ρεύματα. Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που έχουμε χιλιοτραγουδήσει, τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη λοιπόν. Συντονίσου εδώ στον Ελληνικό 93,2 και στις εκπομπές μας για να κερδίζεις διπλές προσκλήσεις. Και τώρα, επειδή σας έχω προσκλήσεις, τι πρέπει να κάνετε για να πάρετε μέρος? Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6984-932-932, γράφετε συναυλία και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για τις διπλές προσκλήσεις.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ταξίδια μέσα από τα τραγούδια μας που μας φτάσανε στο τέλος της δεύτερης μας ώρας. Μένετε συντονισμένοι όλοι εδώ. Έχουμε μία ακόμη ώρα μπροστά μας.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
4: Στον αιώνα του Mini Plesa, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάρου.
5: Χρόνια βλέπω στο
4: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Mini Plaza. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Mini Plaza. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
8: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944 717-241 και στο athinabc.gr.
9: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Λίγο μετά τις 12 εδώ στον Ελληνικό 93,2 και έρχονται πολλά τραγούδια, προτάσεις αλλά και προσκλήσεις που θα ομορφύνουν τις νύχτες σας.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Το σημάδι από το Γιάννη Πάριο, η μουσική του Μάριου Τόκα και στίχους του Σεράντι Αλιβιζάτου. Μπορεί το 1987 να το γνωρίσαμε από την Κωνσταντίνα, αλλά η επανεκτέλεση του Πάριου το 1989 έβαλε τη δική της σφραγίδα εδώ πάντα στην παρέα, στη μεγάλη και ωραία παρέα του Ελληνικού 93,2, και ήρθε η στιγμή για το δεύτερο διαγωνισμό που σας έχω. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι, λοιπόν, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Γέλιο, νοσταλγία και πολύ ελληνικό καλοκαίρι. Πρωταγωνιστούν Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Τραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη και πολύ πολύ ακόμα, όπως και 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Αυτό κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8:30 το βράδυ. Οι προσκλήσεις που σας έχω είναι για απόψε. Λοιπόν, αν θέλετε λοιπόν να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας, γράφετε θέατρο Άλσος και ενώ όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 6984-932-932 και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διαδρόμος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ

κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει.

Τα αντίθετα με τη μοναδική ερμηνεία του Βασίλη Σκουλά από τα τραγούδια που αγαπήθηκαν αμέσως από το κοινό, από την πρώτη στιγμή. Νίκος Τερζής στη μουσική, Γιάννης Κότσιρας στους στίχους, εδώ πάντα στον Ελληνικό 93,2 στα άλλα μας τώρα. Σου έχει τύχει ποτέ να χρειαστείς να εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και να σκεφτείς από πριν πόση ώρα θα περιμένεις την αναμονή? Με το Nova More λοιπόν αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τώρα και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι τώρα είναι η ώρα για Nova. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς φύγαμε τη βόλτα μας εκεί έξω. Καλύτερα τα πράγματα. Πυκνή ροή έχουμε στον Κηφισό μόνο στην άνοδο και μόνο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Η Αθήνων στο ύψος του Σκαραμαγκά έχει αυξημένη κίνηση. Η Κηφισία στο ύψος της Κατεχάκη και στο ύψος του Χαλανδρίου και στα δύο ρεύματα με πυκνή ροή. Σε κέντρο Βασιλίση Σοφίας Αμαλίας στα δύο και Αρδίτου. Και πυκνή ροή έχουμε και στη Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας και του Ελληνικού.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ένα από τα πιο εμβληματικά ατμοσφαιρικά λαϊκά τραγούδια με την υπογραφή του Σταύρου Κουγιουμτζή, τη φωνή βεβαίως του Γιώργου Νταλάρα. Ο Σταύρος Κουγιουμτζής, ο οποίος μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο συγκινητικές μουσικές στην πορεία του στο ελληνικό τραγούδι. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, και τώρα πάμε και στα άλλα ωραία και σπουδαία που έχουμε. Ο Ελληνικός 93,2 στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας διοργάνωσης με ξεχωριστή αξία. Το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει λοιπόν και φέτος και μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές και τον ίδιο σημαντικό σκοπό φυσικά. Το Σάββατο το Άλμα Ζωής μας περιμένει σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές έχουν αρχίσει, μπορείτε να μπείτε στο greecerace.gr να κάνετε την εγγραφή σας και να γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται φυσικά και φέτος εκεί, στηρίζοντας μια διοργάνωση που μας ενώνει όλους. Εμείς τώρα θα επιστρέψουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με γλυκερία.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις το τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τριπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Και με αυτές τις όμορφες εικόνες θα κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή, την πρώτη εβδομάδα τη σεζόν. Εσείς σταθερά συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και τώρα που έχει έρθει το υπέροχο κορίτσι μας, η Σαφώ Ματσιόρη, για να πάρει τη σκυτάλη και το Σαββατοκύριακο βεβαίως, τη συντροφιά σας πάντο Ελληνικός. Εμείς θα τα πούμε και πάλι στο γνωστό μας ραντεβού τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, να κάνετε τα μπάνια σας μέσα στο Σαββατοκύριακο, μια και ο καιρός βοηθάει, γιατί από Δευτέρα είπαμε κάτι αλλάζει ή από Κυριακή ξεκινάει να αλλάζει. Να περάσετε πολύ όμορφα, ξέχνιαστα. Από την Έλληνα Δημητράκη, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Τέλειος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
8: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
9: Η παραγγελία σας.
8: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
12: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες τη συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας. Σαφώ Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
2: Ελληνικός 93,2.
13: Παίζει τα τραγούδια μας.
14: Εσύ.

Εδώ είναι το ταξίδι, κυρίες και κύριοι, και το δικό μας ταξίδι αρχίζει αμέσως τώρα. Καλησπέρα σε όλες και όλους, καλώς ήρθατε. Είστε συντονισμένοι στον Ελληνικό 93,2, από Φωματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Ελπίζω να είστε καλά, τα λόγια μας και τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν κάπου δροσερά. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας. Περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας στο 6984-932-932. Κοντά μας και η Κοσμοτέ. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή έναν καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλείς τον Τελιβερά από τη χαρά σου χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε Box, τον delivery που πάντα κερδίζεις.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι η απόσταση γυαλί.

εκδρομή. Δήμητρα Καλάνη και Αστάθιος Δράκος εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Αλεξάνδρας και Κηφισίας. Πυκνή ροή στον Κηφισό, κυρίως στην άνοδο.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Να με αγαπάς και Γιάννης Κότσιρας εδώ στον Ελληνικό 93,2 μεσημέρι Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, μια μέρα σαν και αυτό, 1965 φεύγει από τη ζωή ο σπουδαίος γιατρός, φιλόσοφος και νομπελίστας Άλμπερτ Σβάιτσερ. Ο Σβάιτσερ λοιπόν έλεγε πως η ευτυχία είναι κάτι το οποίο όταν διαιρείται πολλαπλασιάζεται. Έλεγε επίσης πως το μόνο σημαντικό πράγμα που θα μείνει όταν φύγουμε θα είναι τα ίχνη καλοσύνης και αγάπης που θα έχουμε αφήσει πίσω μας. Αυτά έλεγε λοιπόν ο Σβάιτσερ. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια όπως κάθε μεσημέρι. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Διάβασα τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από τον box. Γιατί όσοι παραγγέλνουν με τόσους πόντους εκπτώσεις και προσφορές που συνδυάζουν σε κάθε παραγγελία, θέλουν να σταυροφιλήσουν τον τελειβερά με αυτά που κερδίζουν. Παιδιά, μην το πολύ σκέφτεστε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από τον box, τον delivery που πάντα κερδίζεις. Τώρα, εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, για πάρα πολύ λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί ηρώ και έτσι είναι οι σχέσεις. Μείνετε κοντά μας.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1+1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες αναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Καθρέφτης. Το να έχεις αξία και να μην τη δείχνεις είναι σαν να έχεις χρυσό και τον θάβεις στο χώμα. Σε μια κοινωνία που η εικόνα προηγείται της ουσίας, κάνε την ουσία σου να φαίνεται. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.

Ελένη Δήμου, δεν πιστεύω το τραγούδι μας έρχεται το 1987 και έχει την υπογραφή του Μιχάλη Ρακιντζή. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα, ο Ελληνικός στηρίζει και φέτος τον Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας διοργάνωσης με ξεχωριστή αξία. Το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει και φέτος και μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές και με τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο, το Άλμα Ζωής μας περιμένει σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές μόλις άνοιξαν. Μπείτε στο greecerace.gr, κάνε την εγγραφή σας και γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Ο Ελληνικός θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας μια διοργάνωση που μας ενώνει όλους. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που ξέρω ότι αγαπάτε ιδιαίτερα. Τα ζηλιάρικα σου μάτια, Κωστής Μαραβέγιας και η Μαμ Μπαϊλντή. Το τραγούδι γράφτηκε το 1938 από τον υπέροχο μοναδικό Μάρκο Βαμβακάρη. Στην αυθεντική του εκτέλεση το 1938, εκτός από τον Μάρκο Βαμβακάρη, τραγουδάει και ο σπουδαίος μικρασιάτης Ρεμπέτης Στράτος Παγιουμτζής. Πολύ ωραία το πήραν και το διασκεύασαν η Μαμ Μπαϊλντή. Εξαιρετική ερμηνεία από τον Κωστή Μαραβέγια. Πάμε να το ακούσουμε.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Πριν και γιόταν έγκα εδώ στον ελληνικό 93,2 και πάμε στο διαγωνισμό μας. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στη σκηνή ο Μανώλης Μητσιάς, η Ρίτα Ντονοπούλου, ο Κώστας Θωμαίδης, η Μαριάννα Κατσιμίχα και τα υπόγεια ρεύματα. Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις γράφοντας συναυλία. Αφήστε κενό, γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε το στο Viber του ελληνικού 6984-932-932. Συναυλία, κενό, όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Σας αφήνω για λίγο, όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Γιώργο Δημητριάδη και σαν να μην πέρασε μια μέρα.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό.
9: Μα σύγχρονο.
10: Αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίο Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε.
11: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο. 5 Νέα Μάκρη. 6 Χαλάνδρη. 10 Κορυδαλό. 11 Δεάκιο. 14 Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. Και 18 Σεπτεμβρίου, Κυπωθέατρο Παπάγου.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων.
11: Λιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου, Κυπωθέατρο Παπάγου.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων.

φέρ' το εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

Καληνύχτα, θέλει έρωτα και Χάρης Αλεξίου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 11 λεπτά μετά τις 2, από φώμα του Χιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Συνεχίζεται και επικοινωνία μας με Σοβάιμπερ 6984-932-932. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως παραδείγματος χάρη το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλείς τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους deliveryάδες μας. Μεταξύ μας, μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους. Ανήμερα του έρωτα, κυρίες και κύριοι. Γιάννης Πάριος, Χάρης Βαρθακούρης, οικογενειακή υπόθεση εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μείνετε συντονισμένοι. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.

Γιατί και πιξιλάξε εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Πυκνή ροή στο Κηφισό, κυρίως στην άνοδο.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: απόψε λίγο να μην κοιμηθούμε και ελευθεροπιβάτες. Παραλίγο αυτό το τραγούδι να μην κυκλοφορήσει ποτέ, καθώς ο πρώτος δίσκος των ελευθεροπιβατών είχε ολοκληρωθεί και μετά ο Παντελής Θαλασσινός ένιωσε ελεύθερος από το άγχος του στούντιο, εμπνεύστηκε και έγραψε το τραγούδι στο σπίτι του. Απόψε λίγο να μην κοιμηθούμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Παντελής Θαλασσινός και Γιάννης Νικολάου. Σαν πόμα τη Χιώρη στο μικρόφωνο, κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνει σπίτι μετά από μια κουραστική ημέρα και να παραγγέλνει το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις. Βασικά ψέματα. Υπάρχει το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές, εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι τους κάνουν δώρο. Την επόμενη φορά που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ και λοιπά, ξέρετε, box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Τώρα, εγώ πρέπει να σας αφήσω για πάρα πολύ λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί ένα πολύ τρυφερό τραγούδι. Έλα πάρε με, από το Γιάννη Χαρούλη.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ελληνικός 93,2. Στον αιώνα του Μίμι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Χρόνια βλέπω στο λίγο.
3: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Η πόρνη από πάνω.
10: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
9: Η πόρνη από πάνω.
10: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.

Πώς να προχωρήσει κανείς όταν αισθάνεται ότι έχει αφήσει τη μισή του καρδιά πίσω. Χρυσός Μάστορας Μέλισσα, το τραγούδι μας έρχεται από το 2020, μισή καρδιά εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και τώρα, ας μην μιλάμε για χωρισμούς και πόνους, τι λέτε να δυναμώσετε την ένταση του ραδιοφώνου σας και γιατί όχι να χορέψετε. Αμέσως τώρα έρχεται ένα τραγούδι που ξέρω ότι αγαπάτε πολύ. Μας έρχεται το 2017, ήταν στο δίσκο Έρωτας Αγκάθι. Η στίχη είναι της Λίνας Νικολακοπούλου και η μουσική βασίζεται σε ένα πασίγνωστο παραδοσιακό κομμάτι, το Σίκι Σίκι Μπάμπα. Μιλάμε για το τραγούδι Σαϊτιά, Μιχάλης Χατζηγιάννης και Θανάσης Αλευράς.

0: Ζωοτραγουδούν στη ρίχνη το 1979 από το δίσκο Εικόνες. Τη σπουδαία μουσική του τραγουδί έχει γράψει ο Γιώργος Χατζηνάσιος και τους δυναμικούς στιχούς ο Κώστας Τρυπολίτης. Ερμήνευσε μοναδικά η Δήμητρα Γαλάνη. Ζω μέσα σε όλα αυτά τα άσχημα που βιώνουμε εδώ στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπάρχει κάτι, κυρίες και κύριοι, που δεν πρέπει να αφήσουμε να μας το πάρουν. Η χαρά μας για τη ζωή δεν σημαίνει ότι δεν βλέπουμε τι συμβαίνει, δεν σημαίνει ότι αδιαφορούμε για τον πόνο, τις δυσκολίες και όλα όσα μας προβληματίζουν. Σημαίνει όμως ότι ακόμα και μέσα στις δύσκολες μέρες πρέπει να βρίσκουμε μικρές αφορμές για να χαμογελάμε. Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο αυτά που μας φοβίζουν και μας στεναχωρούν, είναι και όλες εκείνες οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν γιατί αξίζει να συνεχίσουμε. Αυτό με αφορμή το τραγούδι Ζω, το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, έλεγα να επιστρέψουμε. Ω, έρχεται ο Σωκράτης Μάλα μας και τσιγάρο ατέλειωτο, βαρύ η μοναξιά μου.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες.

0: Λία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Λίγες ανάσες μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

Και κάπως έτσι, πάνω από τα σύννεφα στην τρίτη μας ώρα, Παρασκευή σήμερα, και κάπου εδώ συνειδητοποιούμε ότι η πρώτη εβδομάδα της νέας σεζόν πέρασε κιόλας. Πέρασε με καινούργιες εικόνες, καινούργιες κουβέντες, αλλά και με αυτή την όμορφη αίσθηση ότι ξαναβρεθήκαμε. Και ξέρετε κάτι, μπορεί να μην είναι όλα εύκολα, μπορεί η καθημερινότητα να έχει τις δυσκολίες της, αλλά πάντα υπάρχει ένας λόγος να σηκώνουμε λίγο το βλέμμα, να παίρνουμε μια ανάσα και να συνεχίζουμε. Ακούσαμε Φατμέ και Νίκο Πορτοκάλου, λοιπόν, από τα σύννεφα, το τραγούδι μας έρχεται το 1988, κυρίες και κύριοι, ήταν στο δίσκο Ταξίδι. Εμείς είμαστε εδώ, στον Ελληνικό 93,2 και συνεχίζουμε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματά σας. Συνεχίζετε η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως παραδείγματος χάρη το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλείς τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο Box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν, παρακαλούμε μην φυλάτε τους deliveράδες μας. Μεταξύ μας μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους. Ποιον θα ακούσουμε τώρα? Τον Αντώνη Ρέμο. Και μη φύγεις. Ούτε εσείς μη φύγετε. Είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Σαπφώματσιόρι στο μικρόφωνο.

μέσα στη βουή του δρόμου και Ντομένικα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Αλεξάνδρας και Μιχαλακοπούλου. Πυκνή ροή στον Κηφισό, κυρίως στην άνοδο. Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο της πόλης.

0: Ρίτα Ριτάκη και αδερφή Κατσιμίχα εδώ στον Ελληνικό 93,2 μεσημέρι Παρασκευής, 4 Σεπτέμβρη. Κάπως έτσι λοιπόν μπήκε ο Σεπτέμβρης, αθόρυβα, λίγο απότομα, όπως συμβαίνει πάντα με τους μήνες που σηματοδοτούν μια νέα αρχή. Όμως κυρίες και κύριοι, ο Σεπτέμβρης έχει κάτι ξεχωριστό. Δεν είναι ακριβώς καλοκαίρι, δεν είναι όμως και φθινόπωρο ακόμα. Είναι αυτή η μικρή μεταβατική περίοδος που μας βάζει σιγά σιγά ξανά σε ρυθμό και ελπίζω να έχετε βρει τους δικούς σας ρυθμούς. Ακούτε Ελληνικό 93,2 σαν Φωματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber και σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματά σας. 6984-932-932. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολο, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Εγώ τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε την Ελένη Τσαλιγοπούλου να μας τραγουδά. Δεν μας συγχωρώ.
1: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Μα σύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου και υποθέατρο Παπάγου.
6: Smart School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στο Αθηναϊκό.
3: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944 717-241 και στο athinabc.gr.
8: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.

Αχ, κορίτσι μου και Γιάννης Πλούταρχος, τραγούδι μας έρχεται το 2001 από το δίσκο Μικρές Φωτογραφίες. Η στίχη του τραγουδιού ανήκουν στον Κοσμάκη Φωκέρη και η μουσική στον Αλεξέρκο. Μάλιστα, ο ίδιος ο Γιάννης Πλούταρχος είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του ότι το κομμάτι αυτό προοριζόταν αρχικά για τη φωνή του Βασίλη Καρά. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2, σαν φωματσιόρι στο μικρόφωνο, για λίγο ακόμη κοντά σου. Ο Διονύσης Καστόρας είναι ήδη στο στούντιο. Το Αχ, αγόρι μου, από το Αχ, κορίτσι μου, Διονύση, αστεία και έτσι. Ναι, γεια σου, Διονυσάκο μου. Και τώρα πάμε στο Γιώργο Νταλάρα και στο Χρήστο Μάστορα. Αν υπάρχει λόγος, με την υπογραφή των αδερφών Κατσιμίχα.

0: Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Εδώ ήμασταν για τρεις ολόκληρες ώρες. Εύχομαι και ελπίζω να μορφύναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τη μία. Έως τότε ξέρετε, να είστε καλά, βαστάτε γερά από τη Σαπφό Ματσιόρη. Γεια και χαρά σας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύνδρατη κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικε θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
1: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
7: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Artinfo.gr.
8: Επόμενος.
9: Ναι, ναι.
8: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
12: Η ώρα είναι 4 και είναι η δικιά μας ώρα να κάνουμε και αυτό το απόγευμα δικό μας. Μέχρι τις 7 μαζί εσείς και ο Διονύσης Καστόρας εδώ στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Είναι το 1984 όταν ακούσαμε για πρώτη φορά τη νυχτερινή εκπομπή από την Αφροδίτη Μάνου, από το ομώνυμο άλμπουμ. Αγαπημένο τραγούδι, αν και δεν έχω κάνει ποτέ νυχτερινή εκπομπή. Νομίζω είναι η μόνη ζώνη που μου έχει ξεφύγει όλα αυτά τα χρόνια. Στη δική μας τώρα την απογευματινή, εδώ στη δικιά μας βόλτα, όπως κάθε απόγευμα στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, γεροί, δυνατοί. Είναι αυτή η Παρασκευή η παράξενη, από τις πιο παράξενες της χρονιάς. Είναι η πρώτη Παρασκευή μετά την επιστροφή. Έχει συμπληρωθεί για όλους όσοι έχουμε γυρίσει η πρώτη εβδομάδα δουλειάς, εργασίας, και αρχίζουμε να αισθανόμαστε ότι είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, σαν να μην φύγαμε ποτέ. Τώρα κάποιοι άλλοι ίσως έχετε ακόμα κάποια Σαββατοκύριακα, φύγετε αυτό το Σαββατοκύριακο, ή είναι σήμερα η Παρασκευή της δικής σας επιστροφής στην πόλη. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, θα κάνουμε παρέα μαζί μέχρι τις 7. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας, ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα που είστε εδώ στη βόλτα μας. Θα ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια, θα σιγοτραγουδήσουμε, θα θυμηθούμε πολλά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και πάλι.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Για Ελλάδα να πετάξουμε πάνω από την πόλη. Αυτό το πολύ ζεστό απόγευμα της Παρασκευής. Δύσκολα βλέπω τα πράγματα στην άνοδο του Κηφισού. Υπάρχει έτσι ένα μεγάλο ποτηλιάρισμα. Ξεκινάει χαμηλά από το Μοσχάτο, φτάνει πολύ ψηλά μέχρι και μετά τα Κτέλ. Στην κάθοδο τώρα του Κηφισού, εκεί στη Μεταμόρφωση, θα συναντήσετε ένα πρόβλημα. Κατά τα άλλα, έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και πυκνή ροή και στην Αττική Οδό και στην Κηφισίας, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, Βασιλής Αμαλίας, Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, η Αρδιτού με κίνηση, η Συγκρού επίσης σε κάποια σημεία, η Βουλιαγμένη στο λιμάνι του Πειραιά και η Παραλιακή στο ύψος του Αλίμου.
1: Ελληνικός 93,2.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δημοτικό μπλουζ. Με ξεκούρδι στη κιθάρα. Δημοτικό μπλουζ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με. Μες στο βυθό σου να βρεθώ. Να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αν με ρωτάς τι θα ήμουν χωρίς εμάς, θα ήμουν μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ο Παπαζόκιο Ακύλας στο δροσερό ατελείο εδώ στον Ελληνικό 3,2, 36 λεπτά μετά τις 4. Απόγευμα Παρασκευής, στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας, και θέλω να σας πω ότι το ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας στερίζει και φέτος το Greece Rave for the Cure και σας προσκαλεί, μας προσκαλεί όλους δηλαδή, να γίνουμε μέρος μιας διοργάνωσης με ξεχωριστή αξία. Το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει και φέτος μας υποδέχεται μάλιστα σε νέο χώρο. Είναι το 18ο Greece Race for the Cure και θα έρθει στις 3 και 4 Οκτώβρη στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές, αλλά πάντα τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο 3 Οκτώβρη το άλμα ζωής μας περιμένει σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή 4 του μήνα θα δώσουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων αλλά και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων, όπου αντέχει ο καθένας. Οι εγγραφές έχουν ανοίξει, μπορείτε να μπείτε στο greecerace.gr να κάνετε την εγγραφή σας και να γίνετε έτσι μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής προσφοράς ζωής και αλληλεγγύης. Ο Ελληνικός 93,2, όπως σας είπα, θα βρίσκεται και φέτος εκεί, γιατί στηρίζει αυτή τη διοργάνωση που μας ενώνει όλους. Μείνετε εδώ μαζί μας, θα επιστρέψω πολύ πολύ σύντομα για να ακούσουμε, να μοιραστούμε Φίλιππο Πιάτσικα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com, artinfo.gr.

στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Μαριάννα Παπαμακαρίου.

0: Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Γλυκερίας έρχεται από το 1987 και ζαλίστηκα και ήταν στο άλμπουμ με Πανσέλινο. Τεράστια, τεράστια επιτυχία. Αγαπημένο τραγούδι ακόμα και σήμερα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λίγα λεπτά πριν τις 5 θα σας αφήσω για λίγο, αλλά θα επιστρέψω για να ακούσουμε μαζί πολλά και αγαπημένα τραγούδια. Σίγουρα θα ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, θα ακούσουμε Νατάσα Μποφίλιου, θα ακούσουμε Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα, θα ακούσουμε Αντώνη Ρέμο. Πολλά θα ακούσουμε τη δεύτερη ώρα εδώ στο δικό μας απόγευμα, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Μια βραδιά που μοιάζει με παλιά ελληνική ταινία. Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης παρουσιάζουν τα αξέχαστα ντουέτα του ελληνικού κινηματογράφου σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και αναμνήσεις. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο! Μουστάκα!
2: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο! Μουστάκα!
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Ρωμαίος!
11: Ιουλιέτα!
10: Από του Μπόστ την Μπένα!
11: Έργο παλιό!
10: Μα σύγχρονο!
11: Που αφορά και σένα!
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
11: Ρωμαίος Σακελαρίου!
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
11: Σε ρόλο παραμάνας!
10: Χωρίς καμιά ντροπή!
11: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
11: Ζάχαρη θα περάσετε!
12: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Βεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και κάθε απόγευμα στις 4 και μέχρι τις 7 αφήνουμε τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή. Εδώ στη δική μας βόλτα. Μαζί εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σε όλους.
14: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Νάτασα που φίλοι, όλα είναι μπροστά. Η Νάτασα τραγουδά Μανώλη Φάμελο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 5. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα για αυτό το πολύ ζεστό απόγευμα της Παρασκευής 4 του Σεπτέμβρη και έχουμε ξεκινήσει τη δική μας βόλτα και ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματά σας, τη συμμετοχή σας βέβαια με όλα αυτά που μου γράφετε, αλλά και την παρέα που κάνουμε εδώ τα απογεύματα. Έχετε καταφέρει και με κάνετε να αισθάνομαι ότι είμαστε έτσι σαν φιλαράκια, θα το πω, γιατί εσείς αυτό μου λέτε και αυτό μοιράζεστε μαζί μου. Μέχρι τις 7 θα κάνουμε παρέα και αυτό το απόγευμα με τραγούδια αγαπημένα, θα ακούσουμε πολλά στη συνέχεια. Μείνετε εδώ, έχω και προσκλήσεις για συναυλία, λίγο αργότερα όμως.

Για ελάτε να βγούμε άλλη μια βόλτα στους δρόμους της Αθήνας. Δεν είναι ευχάριστα τα πράγματα, παιδιά, γιατί βλέπω πάρα πολύ κίνηση και μεγάλο μποτιλιάρισμα και στην κάθοδο αλλά και στην άνοδο του Κηφισού, σχεδόν από το Μοσχάτο μέχρι ψηλά τη Νέα Ιωνία. Και τη μεταμόρφωση φτάνει η κίνηση στην άνοδο, αλλά και στην κάθοδο, έτσι ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα. Πολλές καθυστερήσεις αυτή την ώρα έχουμε στην Αττική Οδό, στην Κηφισία, στη Μεσογείον, στη Μιχαλακοπούλου, στο κέντρο της πόλης, στην Ηλιουπόλεω, η Μητού επίσης στο Παγκράτη με αρκετή κίνηση, η Συγκρού, το λιμάνι του Πειραιά και η Πειραιός προς την Αθήνα. Δύσκολο απόγευμα Παρασκευής, θέλει υπομονή να ξέρετε.

0: δύσκολο να διαλέξουμε τι πρέπει να ορίζει τη σκέψη μας. Σύμφωνα με τους Pixlax και το έπαψε αγάπη να θυμίζεις που ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2 από το περίφημο άλμπουμ Στίλβη του 1998, το πολύ αγαπημένο αυτό τραγούδι των Pixlax. Στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας και θα σας αφήσω τώρα για λίγο όμως, γιατί μόλις επιστρέψω θα ακούσουμε μαζί Δημήτρη Μητροπάνο. Μείνετε εδώ.
1: Ελληνικός 93,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες αναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις το τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

Έτσι συμβαίνει με τις μεγάλες αγάπες. Δεν ξέρω, κάτι θα ξέρει ο Στέλιος Ρόκος. Εδώ είμαστε στο Ελληνικό 93,2, περίπου 10 λεπτά πριν τις 6. Και κρατήστε ημερομηνία. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, στο Θέατρο Πέτρας. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον αξέχαστο Θάνο Μικρούτσικο. Μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη σε τραγούδια του σπουδαίου Θάνου Μικρούτσικου και αυτό στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας. Στη σκηνή θα βρεθούν ο Μανώλης Νητσιάς, η Ρίτα Ντονοπούλου, ο Κώστας Τωμαίδης, η Μαριάννα Κατσιμίχα και τα υπόγεια ρεύματα. Τραγούδια που αγαπήσαμε και που όλοι έχουμε τραγουδήσει. Τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική δισκογραφία. Αν θέλετε να είστε εκεί στις 14 Σεπτέμβρη, τη Δευτέρα, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Πέτρας, υπάρχουν για σας διπλές προσκλήσεις από τον Ελληνικό που μπορείτε πολύ εύκολα να τις κάνετε δικές σας αμέσως τώρα με ένα μήνυμα στο Viber. Θα γράψετε συναυλία, θα αφήσετε κενό ονοματεπώνυμο στο 69849-32-932. Συναυλία, ονοματεπώνυμο 69849-32-932. Στείλτε τα μηνύματά σας αμέσως τώρα και ακούμε και μαζί Νίκο Πορτοκάλογλου.

0: Γίνει κομμάτια από Νίκο Πορτοκάλογλου εδώ στον Ελληνικό 93,2 μαζί του και Ανδριάννα Μπάμπαλη. Θα σας αφήσω για λίγο για να επιστρέψω και να μπούμε μαζί στην τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Θα ακούσουμε Βασίλη Παπακωνσταντίνου, θα ακούσουμε Ελεονόρα Ζουγανέλη, θα ακούσουμε ακόμη και Γιώργο Νταλάρα, Νατάσα Αποφίλου. Πολλά έχουμε να ακούσουμε και να μοιραστούμε και την επόμενη ώρα εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
5: Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το usk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμη Πλέσσα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Artinfo.gr.
8: smartschool.flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
9: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
10: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena. Προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
11: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Όπου κι αν είστε, Ελληνικό 93,2 και κάθε απόγευμα από τις 4 έως τις 7 κάνουμε μαζί τη βόλτα μας. Εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ίσως εκείνο που ζητάς εγώ να μην το έχω. Α, ζωή κλεμμένη, αριστούργημα τραγούδι, νομίζω από τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ. Σταμάτης Πανουδάκης, στίχη και μουσική, και βέβαια η Ελευθερία Αρβανιτάκη, στη μοναδική αυτή ερμηνεία ενός τραγουδιού αριστούργημα. Όπως πιστεύω εγώ και νομίζω και εσείς το έχετε, το αγαπάτε πολύ. Εδώ είμαστε, έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Πολύ

ζέστη στην Αθήνα και αυτή την ώρα. Να σας πω έτσι πληροφοριακά, γιατί κάνετε και τις βόλτες σας, όπως βλέπω, ότι στο κέντρο της πόλης έχει 33 βαθμούς Κελσίου. Η αίσθηση είναι λίγο παραπάνω, αλλά εμείς εδώ έχουμε μια άλλη αίσθηση. Η αίσθηση τραγουδιών που μιλάνε κατευθείαν στην καρδιά μας, και με αυτές τις αισθήσεις και με αυτά τα συναισθήματα παίζουμε κάθε απόγευμα και κάνουμε τη βόλτα μας. Τώρα καταλάβατε γιατί λέω.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

αγαπημένη επιμονή. Με συγχωρείτε από Ελεονόρα Ζουγανέλη και Κώστα Λιβαδά στον Ελληνικό 3,2. Επιμονή και υπομονή χρειάζεται να ξέρετε αυτή την ώρα για να ανέβετε το Κηφισό, γιατί έχετε ένα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα που ξεκινά εδώ και ώρα από το Μοσχάτο και φτάνει ψηλά μέχρι και τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις πολλές και προβλήματα έχουμε και στην Αττική Οδό αλλά και στην Κηφισίας. Και κατεβαίνοντας με το Μαρούσι και ανεβαίνοντας με το Ψυχικό. Το κέντρο της Αθήνας μια από τα ίδια, με πάρα πολλή κίνηση σε αρκετούς δρόμους, το λιμάνι του Πειραιά και η παραλιακή, γιατί πολλοί πατεβόλτα προς θάλασσα Παρασκευή απογευματάκι και εκεί θα συναντήσετε κίνηση.

0: Όλη η αλήθεια για τις σχέσεις, όλη η αλήθεια της ζωής σχετικά με τις σχέσεις σε ένα τραγούδι. Όλα τέλεια. Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος υπογράφουν αυτό το τραγούδι που ακούσαμε από την Νατάσα Αμποφίλιου εδώ στο Ελληνικό 93,2. Στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας και θέλω να σας θυμίσω ότι και φέτος ο Ελληνικός γίνεται συνοδοιπόρος του Greece Race for the Cure και μας καλεί να αφιερώσουμε μαζί ένα βήμα στην πρόληψη και την ελπίδα και τη στήριξη απέναντι στον καρκίνο του μαστού. Αν δεν το έχετε ακούσει, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει για το Greece Race for the Cure του 2026, είναι το 18ο αυτό, και μπορείτε λοιπόν να κάνετε ηλεκτρονικά την συμμετοχή σας, την εγγραφή σας στο greecerace.gr για να γίνετε έτσι μέρος μιας διοργάνωσης που εδώ και 18 χρόνια ενώνει χιλιάδες ανθρώπους γύρω από την πρόληψη, τη στήριξη και την αλληλεγγύη. Φέτος η διοργάνωση μας υποδέχεται το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε ένα νέο χώρο στο πεδίο του Άρεως, με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Και όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Ελληνικός 93,2 θα είναι εκεί δίπλα σε αυτή την προσπάθεια που αξίζει να τη μοιραζόμαστε. Μείνετε στον Ελληνικό, επιστρέφω για να ακούσουμε μαζί Γιώτα Νεκά.
1: Ελληνικός 93,2.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
6: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicare. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέση Αδικό εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λίγα λεπτά πριν φτάσουμε στο τέλος και για τη σημερινή εκπομπή, την πρώτη για αυτή της πρώτης εβδομάδας για αυτή τη σεζόν. Και λίγο πριν το τέλος έχω να μοιραστώ μαζί σας κάτι που διάβασα στο βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Γιατί πάντα θα βρεθούν άνθρωποι που θα μας πούν μη δοκιμάσουμε, μη ρισκάρουμε, να μη συμβιβαστούμε. Γράφει ο Χάρης Πολίτης στον Καθρέφτη. Θα σου πούνε μην προσπαθείς πολύ γιατί η ζωή δεν αλλάζει. Μην τους ακούς. Όποιος έχει εγκαταλείψει τον αγώνα ενώ μπορεί ακόμα να παλέψει, δεν είναι πρότυπο ούτε συνοδοιπόρος, είναι εμπόδιο. Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, η αλήθεια χωρίς φίλτρα δηλαδή, έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα αλλά και στην πλατφόρμα Book Voice.

0: Με τη φωνή τεράστιου Γιάννη Πάριου σας αφήνω για σήμερα, για αυτό το απόγευμα της Παρασκευής, και δίνουμε ραντεβού για τη Δευτέρα στις 4 εδώ στη δική μας ώρα, στο δικό μας απόγευμα, πάντα στον Ελληνικό 93,2. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μου. Διονύσης Καστόρας ήταν στο μικρόφωνο του Ελληνικού και έρχεται ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Μαζί του θα πάτε μέχρι τις 10, όπου σας πάει η μουσική. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε ό,τι και να κάνετε. Φιλιά πολλά.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο! Μουστάκας!
6: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
7: Σχολείο! Μουστάκας!
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: μα σύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου,
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυπωθέατρο Παπάγου.
10: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
6: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena, προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944 717-241 και στο athinabc.gr.
11: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
13: Η Παρασκευή αυτή τη φορά ήρθε νωρίτερα και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 3 ώρες εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια. Και με την πρώτη του καλησπέρα, ο Γιάννης Κότσιρας.
12: Ελληνικός 93,2.
14: Παίζει τα τραγούδια μας.

είπες πως ή εσύ μου πες πως μ' αγαπάς. Η 2002GR στον ελληνικό 93,2 και από το 1982 και το τρίτο τους εμβληματικό άλμπουμ που

0: Ή μέσα είχε το «Είπες πώς», αλλά και τη μαγική αυλή που ακούμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Συντονισμένη σωστά λοιπόν και σήμερα Παρασκευή, Ελληνικός 93,2 στα δικά σας ραδιόφωνα, Ελληνικός 932.gr εναλλακτικά για τους διαδικτυακούς της παρέας, 6984-932-932 το κινητό μας, για ό,τι με χρειαστείτε μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί, αλλά και για τους διαγωνισμούς που θα τρέξουν και σήμερα και για τη συνέχεια, ο Αντώνης Ρέμος με τη Μαρινέλα.
1: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά.

Έτσι ξαφνικά στάθηκε στην πόρτα, είπα βιαστικά.

κόμβω κι φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Δεν πάνε σε ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη. Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας με το Πεθαίνω για σένα, ένα τραγούδι σε μουσική του ίδιου και στίχους της Ελένης Ράντου και του Νίκου Μαύρου. Ελληνικός 93,2 και ελληνικός 932.gr. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 10, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, και σε αυτή την πρώτη εβδομάδα της νέας σεζόν, την κουτσή εβδομάδα, τη λέμε και έτσι, συνέχεια με Pix Lux και Λένε για μένα, αμέσως τώρα στον αέρα μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Φεύγοντας από τον παλιό εαυτό μας και εμείς μαζί με τη Χαρούλα και τον Λέξ εδώ στον Ελληνικό 93,2, θα πάμε στο πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα είναι πολύ πολύ γρήγορο. Επιστρέφουμε αμέσως μετά στον αέρα και τα τραγούδια μας με την Ανδριάννα Μπάμπαλη. Μη φύγει κανείς.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Καταλήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

Και εμείς θα είμαστε μαζί όσον ούπο εσείς και εμείς σε μια διοργάνωση που έγινε παράδοση, γιατί ο σκοπός της αξίζει τον κόπο και με το παραπάνω. The Greece Race for the Cure, λοιπόν, μία από τις διοργανώσεις που έγιναν παράδοση, και ο Ελληνικός 93,2 θα είναι και φέτος μαζί του. Υπάρχει ένας αγώνας που δεν χρειάζεται να είσαι αθλητής ή αθλήτρια για να συμμετάσχεις, χρειάζεται μόνο να θέλεις να προσφέρεις. Είναι το Greece Race for the Cure, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος του Άλμα Ζωής, που επιστρέφει για 18η χρονιά. Το Σάββατο, λοιπόν, σημειώστε ημερομηνίες, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στη μεγάλη γιορτή υγείας και ενημέρωσης στο πεδίο του Άρεως, ενώ την Κυριακή δίνουμε το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων αλλά και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Μπείτε τώρα στο greecerace.gr, κάντε την εγγραφή σας και γίνετε και εσείς μέρος μιας διοργάνωσης που κάθε χρόνο ενώνει χιλιάδες ανθρώπους γύρω από την πρόληψη, την ενημέρωση αλλά και την αλληλεγγύη.

0: Η μελωδία προέρχεται από έναν Αφγανό συνθέτη και ερμηνευτή, τον Αχμέτ Σαχίρ, ο οποίος έγραψε τη μελωδία το 1971. Έγινε τεράστια επιτυχία στις αρχές της δεκαετίας του 70. Η επιτυχία ήταν πρωτοφανής και κυκλοφόρησε ερμηνευμένο σε πάρα πολλές γλώσσες. Έτσι και στα ελληνικά, ερμηνευμένο από το Γιάννη Πάρη, όπως το ακούσαμε εδώ στον ελληνικό 93,2, κυκλοφόρησε το 1975 σε στίχους του Πυθαγόρα. Με αυτό κλείσαμε την πρώτη μας ώρα. Πάμε σε ένα ακόμα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς, θα είμαστε και πάλι εδώ και μαζί για άλλες 2 ώρες με τα τραγούδια μας.
1: Καλοκαίρι με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Μια βραδιά που μοιάζει με παλιά ελληνική ταινία. Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης παρουσιάζουν τα αξέχαστα ντουέτα του ελληνικού κινηματογράφου σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και αναμνήσεις. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
9: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Να είμαστε και πάλι μαζί στον ελληνικό 93,2 για άλλες 2 ώρες. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια. Και μια νεότερη καλησπέρα σε εκείνους που μόλις συντονίστηκαν με την Ιουλία Καραπατάκη.
11: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

κόκκινα τα τραγούδια που σίγουρα παραμένουν φρέσκα, παραμένουν δροσερά, ανάλαφρα, με την υπέροχη ερμηνεία, ζεστή και φιλική του Βασίλη Καζούλη. Και γιατί το κορίτσι είτε το λένε Φανή είτε όχι, η ιστορία που περιγράφει είναι μια κλασική ερωτική ιστορία που έχουμε όλοι μας βιώσει όταν πρώτο μπήκαμε στο χορό της αγάπης. Και βέβαια το ενδιαφέρον με αυτό το τραγούδι είναι ότι περνάει από γενιά σε γενιά και έτσι το τραγουδάμε όλοι, είτε είστε μικρότεροι είτε είμαστε μεγαλύτεροι. Ελληνικός 93,2, ελληνικός 932.gr, εναλλακτικά και από το Βασίλη Καζούλη στο Γιώργο Μαζονάκη και σε ώρες μικρές.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Αυτό είναι ο Ελληνικός 93,2. Εδώ που παίζουν τα τραγούδια μας και δεν υπάρχει άνθρωπος που χώριζε ή χωρίζει ακόμα και σήμερα και δεν το ακούει στο τέρμα και στο repeat. 1988, ο Λάκης Παπαδόπουλος, τότε πιο γνωστός ως ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ, ετοιμάζεται να ηχογραφήσει τον 5ο προσωπικό του δίσκο με τίτλο «Έλα Γοριλάκη». Και έρχεται η ώρα να ερμηνεύσει το «Για να σε εκδικηθώ» σε στίχους του Κυριάκου Ντούμου. Το κάνει μόνος του, αλλά δεν του αρέσει και πολύ το αποτέλεσμα. Εκείνη την περίοδο όμως ήταν γειτονάκια με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Οπότε βρήκε την ευκαιρία να το προτείνει σε αυτόν, ο οποίος, αν και βρισκόταν σε εντελώς διαφορετικά μουσικά μονοπάτια, αποδέχτηκε την πρόσκληση, αλλά του ζήτησε να το τραγουδήσουν μαζί, να το ερμηνεύσουν μαζί. Και έτσι ο Λάκης έκοψε και έραψε το τραγούδι, μοίρασε τους στίχους στους δύο καλλιτέχνες, στις δύο φωνές, και βρήκε το δρόμο του ως ένα από τα πιο αγαπημένα και κλασικά πια ντουέτα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Για να σε εκδικηθώ λοιπόν από το Δημήτρη Μητροπάνο και το Λάκη Παπαδόπουλο, ή το Λάκη Παπαδόπουλο και το Δημήτρη Μητροπάνο, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και η Ελευθερία Αρβανιτάκη έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας με του Πόθου του Αγρίου.

0: Ο Γιάννης Μιλιώκας και η Αφροδίτη Μάνου εδώ στον Ελληνικό 93,2, που χρόνια τώρα από το 1988 τρώγονται μεταξύ τους, αλλά έλα που αγαπιούνται, γιατί αυτοί μαζί δεν κάνουν και χώρια δεν μπορούν. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα στην αέρα και στα τραγούδια μας με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου αμέσως μετά.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Καθρέφτης. Να βλέπεις όχι μόνο το τώρα, αλλά και τι σκοτώνει το τώρα αύριο. Το πρόσκαιρο όφελος είναι η πιο καλωστημένη παγίδα της εποχής. Φτηνό στην είσοδο, πανάκριβο στην έξοδο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Μα σύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε.
9: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου, Κυπωθέατρο Παπάγου.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Η μουσική συνάντηση του Θέμη Καραμουρατίδη, του Οδυσσέα Ιωάννου και του Χρήστου Μάστορα για την ταινία Τζαμάικα. Για όλα ικανή λοιπόν ο τίτλος του τραγουδίου που μόλις ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα για τον κύριο που έρχεται στον αέρα μας, έχω να σας πω ότι ο Σεπτέμβρης σημαίνει επιστροφή στην πόλη και το Περιστέρι το γιορτάζει με τον καλύτερο τρόπο, με τον Κωστή Μαραβέγια, ο οποίος υπόσχεται ένα ακόμα εκρηκτικό και παιχνιδιάρικο live, γεμάτο ρυθμό, συνέστημα και πολλά αγαπημένα τραγούδια. Αύριο Σάββατο στις 9 το βράδυ, με είσοδο ελεύθερη, στο Άλσος Περιστερίου. Αύριο Κωστής Μαραβέγιας λοιπόν στο Άλσος Περιστερίου, με είσοδο ελεύθερη και συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας, με Κωστή Μαραβέγια και το Φάρο.

0: Ο Κωστής Μαραβέγιας λοιπόν αύριο στο Άλσος Περιστερίου, αύριο 5 του μηνός Σάββατο στις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο. Τώρα για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έρχεται μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Θάνου Μικρούτσικου στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας. Στη σκηνή ο Μανώλης Μητσιάς, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Κώστας Τωμαΐδης, η Μαριάννα Κατσιμίχα και τα υπόγεια ρεύματα. Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική με τίτλο «Πάντα γελαστή και γελασμένη». Και σας έχω διπλές προσκλήσεις για εκείνη τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Αρκεί να πάρετε κινητά και μέσω Viber να στείλετε συναυλία, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Είμαστε λίγο πριν τα ρολόγια μας δείξουν 9, λίγο πριν περάσουμε στην τρίτη και τελευταία ώρα. Πάμε για ένα ακόμα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστροφή εδώ στον Ελληνικό 93,2 για μία ακόμα ώρα με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάρου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνι Πλέσα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
7: Για εμάς, το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
8: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Παντού ακούς τον Ελληνικό 93,2 γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και σε αυτά για μία ακόμα ώρα. Και ένα νεότερο καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Γκάλγκης της Πρωτοψάλτη στον Ελληνικό 93,2 και από τους καφέδες στην πλατεία. Έχουμε νέα κινηματογραφική εβδομάδα από χτες, οπότε Παρασκευή βράδυ σήμερα, Σαββατοκύριακο μπροστά μας, οπότε σε περίπτωση που θέλετε να δείτε κάποια ταινία, η νέα κινηματογραφική εβδομάδα έχει μεταξύ άλλων Με Κάθε Κόστος με τους Mark Wahlberg και Yahya Abdul-Mateen και η ατμοσφαιρική ταινία του Pavel Pavlikovsky «Πατρίδα» για τη σχέση του Thomas Mann με την κόρη του. Αυτά για τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα που άνοιξε χθες. Σε περίπτωση που θέλετε κινηματογράφο, εμείς από τη μεγάλη οθόνη και, και τις ταινίες, επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Κλαβδία.

Το τραγούδι που έκανε αμέσως εκείνη την εποχή έγινε αμέσως ένα διαχρονικό σύνθημα και τη ζητάω μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Κυκλοφόρησε το 1999 από το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα σε συνεργασία με τον Διονύση Σαββόπουλο, σε μουσική του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και στίχους του Γιάννη Γεωργακόπουλου μέσα από το δίσκο «Έτσι δραπετεύω από τις παρέες». Και τι ζητάω με τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και τον Διονύση Σαββόπουλο στον Ελληνικό 93,2 και Γιάννης Χαρούλης, σου μιλώ και κοκκινίζεις για τη συνέχεια στον αέρα μας.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ακούσε ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Για τη Σοφία που της αρέσει πολύ αυτό το δηλητήριο που θέλουμε να πιούμε όλοι μας από αυτό το συγκεκριμένο δηλητήριο, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1986 από τη Ρίτα Σακελαρίου σε στίχους και μουσική του Νίκου Καρβέλα, και εμείς μόλις το ακούσαμε από την, με τη μοναδική φωνή της Ιουλίας Καραπατάκη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Ατάσα Θεοδωρίδου.
1: Ελληνικός 93,2. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Καθρέφτης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μοναξιά από το να είσαι περιτριγυρισμένος από ανθρώπους με τους οποίους δεν συνδέεσαι. Μάθε να αποχωρείς. Δεν χρωστάς χρόνο, παρουσία ή ενδιαφέρον σε κάποιον που δεν προσφέρει αξία στη ζωή σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.

Τι υπέροχο τραγούδι. Ο δικός μου δρόμος, μας είπε ο Πασχάλης Θερζής. Ένα τραγούδι σε μουσική του Γιώργου Θεοφάνους και στίχους της Εύης Δρούτσα. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, λίγο πριν πούμε καληνύχτες. Θα περάσουμε στην Ελένη Τσαλιγοπούλου και ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι του Κώστα Λιβαδά. Και μιλάω για τα παιδιά των δρόμων.

0: Τίτλοι τέλους για απόψε με τον Χρήστο Μάστορα και τον Γυρισμό. Τελευταίο τραγούδι. Είναι λίγο πριν τα ρολόγια μας δείξουν 10. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 7 ακριβώς. Και πάλι εδώ που παίζει τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 7. Φιλιά πολλά.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: και πες με αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
2: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώργος Μαργαρίτης,

στον κούμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Διονύσης Τσακνής και Πάνος Μουζουράκης.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

0: Ακούσε Ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ανδριάνα Μπάμπαλη.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούτε.
1: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.